ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

wants to do more.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: θέλει όλα πως το μίζεις και τα πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

passer là sto fou. Toute la crème.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: life.
1: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σε όλους. Είναι το Fingers in the Jar. Είμαι ο Άκης Μπογιατζής, εδώ στον Strummer Radio. Μια ακόμα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι, για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Ξεκινήσαμε με έναν παλιό γνώριμο, Snake Finger, βεβαίως, μακροχρόνιος συνεργάτης των Residents, αλλά όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που έχει αφήσει και αφήνει σημαντικό αποτύπωμα στην σύγχρονη γενικά σκηνή, πειραματική και μη πειραματική. Θα περάσουμε τώρα στον μεγάλο Καναδό, Daniel Lanois, ο οποίος έχει μια τελευταία κυκλοφορία, Warp Sustain.

Ο Ντανιέλ Λανουά με αυτό εδώ απλά μας λέει ότι, ξέρετε, η παραγωγή και η τραγουδοποιία ή και η σύνθεση ακόμα κανονικά πρέπει να είναι αδιαίρετα. Μέγας παραγωγός δείχνει τι ακριβώς σημαίνει η παραγωγή. Αυτό πέρα το κομμάτι συνοψίζει πάρα πολλές αξίες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από το έργο του Ντανιέλ Λανουά και έχει αποτυπωθεί στα έργα και στις παραγωγές τόσων και τόσων καλλιτεχνών που έχει βάλει το χεράκι του. Θα ακούσουμε άλλο ένα από το 2019 αυτή τη φορά, από ένα soundtrack από το Red Dead Redemption, το δεύτερο της σειράς. That's the way it is.

Να σας πω τώρα και την αμαρτία μου. Απλά και μόνο με την πληροφορία, την οπτική πληροφορία που μου δίνει το εξώφυλλο του Red Dead Redemption 2, σκέφτομαι, ένα western είναι, δεν το έχω δει, θα το δω κάποτε ή θα το πετύχω κάπου και θα το δω. Χα, δεν είναι ταινία κυρίες και κύριοι, είναι ένα παιχνίδι, ένα arcade game, ένα adventure game, το οποίο έχει κάνει θράψη, είμαι ξένος σε αυτόν τον χώρο, δεν τα ξέρω καλά. Και παρακαλώ, την μουσική, την original μουσική, την έκανε, προτάθηκε να την κάνει ο Ντανιέλ Λανουά. Οπότε, original soundtrack, κυρίες και κύριοι, από το παιχνίδι Red Dead Redemption 2, ήταν το κομμάτι, ίσως το πιο γνωστό κομμάτι από αυτό το soundtrack, That's the Way It Is, από τον Ντανιέλ Λανουά. Έχει και ο Moondog κάτι καινούριο, φυσικά από ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται το υλικό του, όχι από τον ίδιο βεβαίως, δεν υπάρχει δυνατότητα. Καριμπία λέγεται, από το album Lift It Up Volume 5, Hits Only, σαρκαστικό.

Τι να πρωτοπεί κανείς για το Moondog. Η εκπομπή αυτή τον αγαπάει πολύ. Σας το έχουμε δείξει. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές πληροφορίες για εκείνον. Ποιητής, γενικά δημιουργός του δρόμου, αλλά και όχι μόνο. Πλέον φιγουράρει στο πάνθεον των μεγάλων δημιουργών του 20ου και του 21ου αιώνα, αν θέλετε. Θα ανέβουμε τώρα λίγο, ενώ σε ρυθμό. Θα περάσουμε στους Big Special από τα μεσοδυτικά της Βρετανίας και είναι το Lazarus από την τελευταία τους παραγωγή, O Joe.

Είχα πρωτοακούσει τους Big Special πριν 2 χρόνια περίπου, όταν είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο άλμπουμ τους με έναν τίτλο που μένα μου άρεσε πάρα πολύ, ακόμα μου αρέσει, Post-Industrial Hometown Blues. Είχα ακούσει όμως ένα side track, θα λέγαμε, ένα ακουστικό track, μια ακουστική εκτέλεση του Black Dog White Horse, η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση, και μετά άκουσα την εκτέλεση, την εκδοχή που φαντάζομαι ότι είναι εκεί, ότι είναι η επίσημη εκδοχή, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, Black Dog White Horse, με την full banda, τον Big Special.

αυτή, κυρίες και κύριοι, που ακούσαμε είναι η Le Big Bird από την πολύ ζωντανή τελευταία σκηνή της Στοκχόλμης. Το κομμάτι λεγόταν Hökvind. Θα ακούσουμε ένα παλιότερο, τον Le Big Bird, από ένα άλμπουμ που έχει έναν, θα λέγαμε, πολιτικό τίτλο. Παρ' όλα αυτά, τα κομμάτια του δεν είναι όλα τόσο πολιτικά. Το άλμπουμ προετών κυκλοφόρησε, Iran, Iraq, IKEA, παρακαλώ. Λέγεται I Fucked Up, I Was a Child.

όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά και νομίζω και άλλες φορές από αυτή την εκπομπή, αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα προς τα που το πάει μια μπάντα, ένας μουσικός, ένας καλλιτέχνης, νομίζω ότι πρέπει να ακούμε αρκετά δείγματα από διαφορετικές εποχές ενδεχομένως. Και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό από την περίπτωση των Lee Big Bird. Πώς ήταν η Big Bird πριν από, πόσο ήταν τώρα αυτό, το Ιράν-Ιράκ IKEA πριν από 7 χρόνια, 8. Και πώς μεταλλάσσονται στο σήμερα, κάνοντας μια μεγάλη βουτιά στα βαθιά, στο σκοτάδι, το δικό μας σκοτάδι, που φυσικά είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενη αυτή η βουτιά των Le Big Bird. Τώρα, αυτούς που θα ακούσουμε στη συνέχεια αποτελούν ένα από τα μεγάλα αποθυμένα μου να τους δώσω δανά. Το έχω ξαναναφέρει και αυτό από αυτή την εκπομπή. The OCs από το Of Course, τελευταία τους κυκλοφορία. Hecate's Reflection is a Trick. Θα λέγαμε στα ελληνικά η αντανάκλαση της Hecate's, ξέρετε, της Τιτανίδας από την ελληνική μυθολογία. Είναι μια απάτη. The OCs.

Και για να δικαιολογήσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, οι OCs έχουν πολύ εξαιρετικά εκρηκτική παρουσία στη σκηνή. Εμένα προσωπικά μου θυμίζουν τους Who από την περίοδο 67-68-69. Όσοι έχουν δει βιντεάκια των Who από εκείνη την περίοδο θα καταλάβετε τι εννοώ. Οι OCs, οι οποίοι βγαίνουν με δύο drummers στη σκηνή, ακούσατε το τρομερό drive και το groove που έχει αυτή η μπάντα από την ηχογράφηση που μόλις τελείωσε. Φαίνεται ότι ο John Dwyer, ο frontman τους, κάνει μια μετάβαση όμως σε non-guitar ή guitarless θα λέγαμε προσέγγιση. Ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, συνδυάζει punk και original rock and roll παίξιμο με τρομερό τρόπο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θέλει να κάνει ένα πείραμα, δεν ξέρω ακριβώς πώς το βλέπει. Και αυτό επίσης επιβεβαιώθηκε από το τελευταίο τους, την τελευταία τους κυκλοφορία Of Course, όπως και από την προηγούμενη τους, το Sorok's 80, από την οποία θα ακούσουμε το Earthling, ένα κομμάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Όλο αυτό το άλμπουμ, το Sorok's 80, είναι φτιαγμένο χωρίς κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, που ήταν το σήμα κατά τεθέν των The OCs. Earthling.

Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητές και αγαπητοί, έχουμε τιμήσει την εκπομπή μας τόσες φορές με τους DOCs. Είναι κάποιοι μεταξύ των αγαπημένων μας και από ό,τι καταλαβαίνω και σε αυτόν τον σταθμό γενικότερα. Θα περάσουμε τώρα σε άλλη μια μπάντα που επίσης έχουμε ξανακούσει, Dead Pioneers, κάτι τελευταίο από εκείνους, The Worst Among Us, εξαιρετικά πολιτικοποιημένη μπάντα. Ακούστε.

Εδώ ήταν η Jerry Pioneer, συγγνώμη. Μια μπάντα από γηγενείς Ινδιάνους,

0: Κομπιάζω πολύ όταν λέω τη λέξη Ινδιάνος. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ περίεργο. Παρότι είχα μεγαλώσει με τους Ινδιάνους στην αυλή μου, όσοι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όταν ήμουν και εγώ αγοράκι. Οι Dead Pioneers, και λόγω της, των καταβολών τους, αλλά και γενικότερα από την πολιτική τους θέση στα πράγματα, έχουν ένα πολύ έντονο στίγμα, κατακεραυνώνουν τα σύγχρονα πολιτικά πράγματα και με τον Τραμπ αλλά και πριν από εκείνον. Εδώ ήταν σε μια συνεργασία με τον Jason Williamson, The Worst Among Us. Τώρα αυτό που θα ακούσουμε γεφυρώνει το σήμερα, κυρίως με το χθες ή μάλλον το πρόχθες. Θα ακούσουμε σε μια τελευταία κυκλοφορία, παρακαλώ, τους Die Totenhosen με τον Neville Staple να τραγουδούν αυτό το απίστευτο και αναπάντεχο.
1: This is original rude boy Neville Staple alongside the Totenhosen. Come in, show them what you got.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ακούμε και τα χαρακτηριστικά πνευστά των specials, τρομπόνι, τρομπέτα. Συνεργασία λοιπόν Die Totenhosen με τον Neville Staple και τους specials εδώ, κομμάτι των specials βεβαίως από τη δεκαετία του 80, A Message to You, Rudy. Θα ακούσουμε άλλο ένα από τους Die Totenhosen. Είναι διπλό το άλμπουμ τους. Το δεύτερο, από το οποίο ακούμε αυτά τα κομμάτια, έχει συνεργασίες με διάφορους. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι με τον Blixa Bargeld και τους Einsturzende Neubauten, με συγχωρείτε. West East East.

Εκρηκτικό, κυρίες και κύριοι, τη Τότενχόζεν συνεργάζονται με τους Ανσούρτζεντε Νοϊμπάουντον. Ακούσαμε και τη φωνή του Μπλίσα Μπάργκελτ κάποια στιγμή. Και τώρα θα μείνουμε στο προχθές που σας έλεγα προηγουμένως. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από Theater of Hate. Είχαμε ξανακούσει πριν από λίγες εβδομάδες. Λέγεται Original Sin.

Ήταν Theater of Hate με την χαρακτηριστική φωνή του Kirk Brandon, Original Sin. Και τώρα θα περάσουμε στους Memorials, οι οποίοι, να το ξαναπώ, έχουν κάνει εντυπωσιακή είσοδο στην λίστα των πολύ πολύ αγαπημένων μας, οι οποίοι μάλιστα έχουν δύο κυκλοφορίες τους τελευταίους μήνες. Αυτό εδώ που μόλις βγήκε ζεστό-ζεστό είναι μάλιστα και σε κάπως διαφορετικό ύφος από την επίσημη άλμπουμ κυκλοφορία τους. Είναι το Just the Moon. Υπάρχει σε δύο εκτελέσεις. Θα ακούσουμε την, θα λέγαμε, επίσημη εκτέλεση από τους Memorials, Just the Moon.

Διαβάζω ότι το Just the Moon που μόλις ακούσαμε είναι διασκευή από ένα παλιότερο κομμάτι από τα τέλη της δεκαετίας του 70 του Bill Fay, ενός τραγουδοποιού από την Βρετανία. Μάλιστα στο single αυτό των Memorials υπάρχει και, και η εκτέλεση από τον Bill Fay στο κομμάτι. Εδώ ακούσαμε βέβαια την εκτέλεση από τους Memorials τους ίδιους. Βέβαια δεν μπορώ να μην βάλω και ένα κομμάτι από το καταπληκτικό άλμπουμ των Memorials All Clouds Bring Not Rain, Drop Down the Well.

θα ήταν μάλλον υποτίμηση, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη, να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό των Memorials έχει βάλει πλώρη για τα καλύτερα της χρονιάς, νομίζω και κάτι παραπέρα από τη χρονιά. Συγχωρήστε μου τον ενθουσιασμό. Είχα καιρό να ακούσω κάτι τόσο φρέσκο και τόσο ενδιαφέρον και τόσο πειραματικό και τόσο που να ακούγεται εύκολα και να χαϊδεύει και τα αυτιά, αλλά και να τα πειράζει ταυτόχρονα όλα αυτά μαζί. Οι Memorials, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε τώρα την Liz Lawrence από το άλμπουμ Vespers, Mount Nephim.

Το άλμπουμ Vespers, η Liz Lawrence το έγραψε επηρεασμένη από το συντριπτικό πλήγμα που υπέστη με το θάνατο της αδερφής της. Ακούσαμε δύο κομμάτια, Mount Nephem και Three-Legged Dog. Θα μείνουμε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος σε μια άλλη Βρετανή τραγουδοποιό, τη Rose Betts, λιγάκι πιο ανάλαφρη, αν και το τελευταίο της άλμπουμ έχει διάφορα δείγματα σε όλο το τοπίο, θα λέγαμε. Αυτό είναι από το Goodbye California, κυκλοφορία πολύ πρόσφατη, το ομώνυμο Goodbye California.

Rose Bets, προηγουμένως ακούσαμε από το τελευταίο της ζεστό ζεστό Goodbye California και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν το Iris Eyes, 3 χρόνια νωρίτερα. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι λιγάκι πιο moody, θα λέγαμε, αλλά και ίσως και πιο μελωδικό ακόμα, αν γίνεται. Είναι οι Other Lives, όπου έχουν μια πολύ έντονη παρουσία τα τελευταία 2 χρόνια πάλι. Εδώ θα ακούσουμε από το πολύ πρόσφατο τους Cedar Sessions, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιες demo ηχογραφήσεις κάποιων κομματιών τους, τα οποία έγιναν γνωστά, μάλλον έχουν κυκλοφορήσει στα επίσημα άλμπουμ τους νωρίτερα. Αυτό είναι το What's It Gonna Take, το demo version του.

Από τα βάθη του Αμερικάνικου Νότου, Small Town America θα λέγαμε, Οκλαχώμα. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Βγαίνουν τέτοιες μουσικές. Είναι οι Other Lives. Αυτό εδώ ήταν το Tamer Animals πριν από αρκετά χρόνια, ίσως 7-8. Και ακούσαμε αμέσως πριν ένα πολύ πρόσφατό τους, μια κυκλοφορία με demo ηχογραφήσεις. Θα περάσουμε πάλι πίσω τώρα στο Βρετανικό νησί. Arab Strap, The Turning of Our Bones.

30 και χρόνια είναι ενεργή η Arab Strap. Ακούσαμε εδώ από το As Days Get Dark, The Turning of Our Bones. Από τη Σκωτία, η Arab Strap, θα παραμείνουμε στη Σκωτία με τους BMX Bandits, μια μπάντα ακόμα πιο παλιά, στο μετέχμιο punk, post-punk, μάλλον προς το post-punk, και οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει κάποιο μεγάλο όνομα εξακολουθούν να είναι ζωντανοί μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει πάρα πολλά μέλη τους, διαβάζουμε στη βιογραφία τους. Σταθερό μέλος είναι ο Douglas Stewart, ο οποίος υπογράφει και το τελευταίο τους άλμπουμ και με τον τίτλο, μάλιστα, Douglas Stewart's Frankenstein. Θα ακούσουμε το Snow.

BMX, Bandits, Snow, Arthur Douglas Stewart's Frankenstein. Και θα περάσουμε τώρα στον Claude Cooper και Joe Talbot, Perfect Execution.

Ο ήχος του Bristol, θα λέγαμε, όπως διαμορφώνεται από τον Claude Cooper, τον Joe Talbot, από τον Baxter Jury, που έχουμε ακούσει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή. Θα μείνουμε στο Bristol και θα ακούσουμε τους Beak από το κομμάτι Yatton.

Ήταν η Big, η μπάντα που έστησε ο Jeff Barrow, αρχικά παράλληλα με τους Portishead, τώρα μάλλον φαίνεται ότι είναι η κύρια μπάντα του αυτή. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα κομμάτι. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά. Θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα από τους Boards of Canada, το album Inferno, Blood in a Labyrinth. Αίμα στο λαμβύρινθο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού βεβαίως την επόμενη Τρίτη, πάντα στις 12. Να είστε καλά.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σας από το Strummer Radio, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Ρόπτρο, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πέπας, και σήμερα ταξιδεύουμε έχοντας μαζί μας ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Πάμε να δούμε λοιπόν.

Εδώ οι πόρτες έγιναν στόματα. Βγαίνουν ολοένα άνθρωποι σαν οργισμένες λέξεις. Σε δαχτυλοδειχτούν και σε υβρίζουν. Νέοι, χτες μόλις παιδιά, με τη φλόγα στα μάτια, νομίσματα νιόκοπα γεμάτα πάθος αγοράς. Όμως το παρελθόν δεν αγοράζεται, δεν μπορεί πια να αγοραστεί. Η κάθε σπασμένη φωλιά, η κάθε σβησμένη λέξη, εδώ τα παράθυρα γίναν αγχώνες. Δουλεύουν νύχτα μέρα σαν ματόκλαδα. Όμως το αίμα εκείνων δεν απαγχωνίζεται. Δεν υποπτεύονται πως ολοένα τους κυκλώνει. Δεν υποπτεύονται τι ξεπουλήθηκε για να δολοφονούν. Κι όμως υπάρχει πάντα μία εκδίκηση, μία μυστική ενέδρα χωρίς διέξοδο, ένας κοχλίας που ριζώνει πιο βαθιά. Στο τέλος, όταν όλοι περάσουν σαν και εμάς.

και όχι αυταπάτες προπαντός. Το πολύ πολύ να τους εκλάβησα δύο θαμπούς προβολής με στην ομίχλη. Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη μοναδική λέξη «ζω». Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Τίτος, κανένας στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες, κανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Έστω, ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να κριθείς.

Όλα τα πρόσωπα της ιστορίας μας είναι εντελώς φανταστικά. Καμία πλέον συσχέτιση με πρόσωπα υπάρξαντα ή και ακόμα υπαρκτά σε μια δεδομένη εποχή. Γιατί και η εποχή δεν υπήρξε. Μη μιλήσεις πια για αυτήν. Με τα ίδια πάλι λόγια που δεν αλλοιώνονται από το χρόνο, όπως το μέταλλο κάτω από τη σκουριά, το δέρμα κάτω από το ρούχο, γιατί τα πρόσωπα της ιστορίας μας είναι εντελώς φανταστικά. Οι περιπέτειές τους αδιάφορες για την ιστορία. Ούτε καν ίχνη σβησμένων ονομάτων για τους οπωσδήποτε επιζήσαντες. Κατέβασε τις μεγάλες κουρτίνες. Φράξε όσο είναι καιρός. Τις μυστικές ρογμές των στίχων με ένα χαμόγελο. Και εσύ υποδέξου αγνός τη χαρούμενη καινούρια ημέρα. Έλα Γιώργο, βάλε στη θήκη το μαχαίρι.

κάτω από τις ράγες του τρένου, κάτω από τις γραμμές του βιβλίου, κάτω από τα βήματα των στρατιωτών. Όταν όλα περάσουν, πάντα σε περιμένω. Πέρασαν από τότε πολλά τρένα και άλλα πολλά βιβλία θα διαβαστούν και άλλοι στρατιώτες το ίδιο θα πεθάνουν. Κάτω από κάθε τι που σου σκυπάζει τη ζωή, όταν όλα περάσουν, σε περιμένω.

είστε υπέρ ή κατά. Έστω απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι. Το έχετε το πρόβλημα σκεφτεί. Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε. Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή. Παιδιά, γυναίκες, έντομα, βλαβερά φυτά, χαμένες ώρες, δύσκολα πάθη, χαλασμένα δόντια, μέτρια φιλμ. Και αυτό σας βασάνισε ασφαλώς. Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν, έστω με ναι ή όχι. Σε εσάς ανήκει η απόφαση. Δεν σας ζητούμε φυσικά να πάψετε τις ασχολίες σας, να διακόψετε τη ζωή σας, τις προσφυλείς εφημερίδες σας, τις συζητήσεις, στο κουρίο της Κυριακές σας, τα γήπεδα. Μία λέξη μόνο. Εμπρός λοιπόν. Είστε υπέρ ή κατά. Σκεφτείτε το καλά. Θα περιμένω.

Εκεί θα τα βρεις. Κάποιο κλειδί που θα πάρεις, μονάχα εσύ που θα πάρεις και θα σπρώξεις την πόρτα. Θα ανοίξεις το δωμάτιο, θα ανοίξεις τα παράθυρα στο φως, ζαλισμένα τα ποντίκια θα κρυφτούν. Οι καθρέφτες θα λάμψουν, οι γλώμποι θα ξυπνήσουν από τον άνεμο. Εκεί θα τα βρεις, κάπου. Απ' τις βαλίτσες και τα παλιοσίδερα, απ' τα κομμένα καρφιά, δόντια σκισμένα, καρφίτσες στα μαξιλάρια, τρύπιες κορνίζες, μισοκαμμένα ξύλα, τιμόνια καραβιών. Θα μείνεις λίγο μέσα στο φως. Ύστερα θα ασφαλίσεις τα παράθυρα, προσεκτικά τις κουρτίνες, ξεθαρεμένα τα ποντίκια θα σε γλύφουν. Θα σκοτεινιάσουν οι καθρέφτες, θα κινητήσουν οι γλώμποι και εσύ θα πάρεις το κλειδί και με κινήσεις βέβαιες, χωρίς τύψεις. Θα αφήσεις να κυλήσεις τον υπόνομο, βαθιά βαθιά μέσα στα πυκνά νερά. Τότε θα ξέρεις, γιατί η ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε, αλλά ο καλύτερος τείχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας.

Έλα να παίξουμε. Θα σου χαρίσω τη βασίλισσά μου. Ήταν για μένα μια φορά η αγαπημένη. Τώρα δεν έχω πια αγαπημένη. Θα σου χαρίσω τους πύργους μου. Τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου. Έχουν πεθάνει καιρό πριν από μένα. Και ο βασιλιάς αυτός δεν ήταν ποτέ δικός μου. Κι ύστερα τόσους στρατιώτες τι τους θέλω. Τραβάνε μπρος τυφλή χωρίς καν όνειρα. Όλα και τα λογά μου θα στα δώσω. Μονάχα ετούτο των τρελών μου θα κρατήσω, που ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει, δρασκελώντας τη μια άκρη ως την άλλη, γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου, μπαίνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά, αναστατώνοντας τις στέρεες παρατάξεις. Κι αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα.

Θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε πια τι να πούμε. Θα καθόμαστε απέναντι και θα κοιταζόμαστε στα μάτια. Η σιωπή μου θα λέει πόσο είσαι όμορφη, μα δεν βρίσκω άλλο τρόπο να σου το πω. Θα ταξιδέψουμε κάπου έτσι από ανία ή για να πούμε πως κι εμείς ταξιδέψαμε. Ο κόσμος ψάχνει σ' όλη του τη ζωή να βρει τουλάχιστον τον έρωτα, μα δεν βρίσκει τίποτα. Σκέφτομαι συχνά πως η ζωή μας είναι τόσο μικρή που δεν αξίζει καν να την αρχίσει κανείς. Απ' την Αθήνα θα πάω στο Μοντεβίδεο, ίσως και στη Σανγκάη. Είναι κάτι κι αυτό, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Καπνίσαμε, θυμίσου, ατέλειωτα τσιγάρα συζητώντας ένα βράδυ. Ξεχνώ πάνω σε τι. Κι είναι κρίμα, γιατί ήταν τόσο μα τόσο ενδιαφέρον. Μια μέρα ας ήτανε να φύγω μακριά σου, αλλά και εκεί θα έρθεις και θα με ζητήσεις. Δεν μπορεί, Θεέ μου, να φύγει κανείς ποτέ μοναχός του.

Προδίδεται πάλι την ποίηση, θα μου πεις. Την ιερότερη εκδήλωση του ανθρώπου. Τη χρησιμοποιείται πάλι ως μέσον, υποζύγιον των σκοτεινών επιδιώξεών σας, εν πλήρη γνώση της ζημιάς που προκαλείτε, με το παράδειγμά σας στους νεωτέρους. Το τι δεν πρόδωσες εσύ, να μου πεις. Εσύ και οι όμοιοι σου, χρόνια και χρόνια, ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας, στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια, και μείνατε χωρίς μάτια να βλέπετε, χωρίς αυτιά να ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δεν μιλάτε. Για ποια ανθρώπινα ιερά μας αγκαλείτε. Ξέρω. Κηρύγματα και ρητορίες πάλι θα πεις. Ναι λοιπόν, κηρύγματα και ρητορίες. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος.

Ακούσατε την εκπομπή Ρόπτρο, παρέα με ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Πέπας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 13 του μήνα στο Modlove κάνουμε πάρτι, το πάρτι του Strummer Radio, και θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε όλοι εκεί.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, ελπίζω να τα πούμε στο μέτρο.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

κλέφτες του χρόνου. Για την επόμενη μια μισή ώρα.

το καλοκαίρι να έχει μπει για τα καλά. Ακόμη και εδώ στις παραθαλάσσιες περιοχές. Έχουμε καταλάβει τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Το μουσικό ταξίδι ξεκίνησε πίσω στο χρόνο, όπως και οι τελευταίες 2-3 εκπομπές, από τη στη χρονιά του 1980. Ακούσαμε τους Σκοτσέζους Perfect End στο τραγούδι τους Sweet Dreams, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1979 και διαλύθηκε το 1983, πριν προλάβουν καν να κυκλοφορήσουν το δεύτερο τους σιγκλάκι. Πάμε στο Βέλγιο, ίδια χρονιά πάντα, 1980, να ακούσουμε τους The Motives στο Mr. President.

τη χρονιά του 1981 κάνει την εμφάνισή του το πρώτο σιγκλάκι των θρυλικών Clock DVA με τον τίτλο 4 Hours.

Οι Βρετανοί The Walking Floors κυκλοφόρησαν ένα συγκλάκι το 1981 και ένα EP το 1987. Εμείς θα ακούσουμε το συγκλάκι που έχει τον τίτλο No Next Time.

Θα μπορούσε να είναι ένα οργανικό κομμάτι του συγκροτήματος των The Organ ή μια σύνθεση μέσα στα άλμπουμ των Electric Lane, μόνο που στην συγκεκριμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι την εποχή που κυκλοφόρησε δεν είχαν καν γεννηθεί τα μέλη των συγκροτημάτων. Η χρονιά είναι το 1981. Το συγκρότημα μας έρχεται από την Σουηδία και ονομάζεται Ugly, με I στο τέλος και όχι με Y, και θα τους ακούσουμε στο κομμάτι τους Voodoo μέσα από το σιγκλάκι Alaska. Είναι η δεύτερη πλευρά του single.

Θα μπορούσα να το φανταστώ και ως σήμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Φοβερή σύνθεση κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, από τη Σουηδία επιστρέφουμε στην Μεγάλη Βρετανία να ακούσουμε τους The Lost Famous και το Anywhere Else.

Αν και Βρετανοί, νομίζω ο ήχος τους, όπως και τα φωνητικά, αμερικάνιζαν λιγάκι. Μένω με Μεγάλη Βρετανία για να ακούσουμε τους The Stills, καμία σχέση με τους πιο σύγχρονους The Stills που γνώρισα μια σχετική επιτυχία. Η χρονιά είναι το 1982 και το συγκλάκι τους, μάλλον δεν είναι συγκλάκι, είναι το The Kind Show, με τον τίτλο Chorus of Blows.

Άντε να πάμε και στην Αμερική να ακούσουμε τους Young Weasels, πολύ ωραίο όνομα, νεαρές νηφίτσες. Νομίζω θα μπορούσαν να σκεφτούν και κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, το τραγούδι που θα ακούσουμε από τις νεαρές νηφίτσες είναι το Twist and Burn.

Η Trial από το San Francisco κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι με τίτλο το όνομά τους το 1983, από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι From the Sky. Κυκλοφόρησαν και ένα άλμπουμ το 1986, ίσα ίσα για να αποδείξουν την θεωρία μου ότι η δεκαετία του 80 χωρίζεται σε δύο μέρη. Στα πρώτα 2-3 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει αριστουργήματα και μετά από εκεί και πέρα γύρω στο 84-85, σίγουρα το 86 και μετά έχει γίνει μια μετάλλαξη της μουσικής. Συγκροτήματα που βγάλανε υπέροχα κομμάτια στο ξεκίνημά τους ξαφνικά κάνανε κοιλιά, γίνανε πάρα πολύ εμπορικά και πολύ αδιάφορα για μένα.

Το συγκρότημα των Your Food δημιουργήθηκε το 1980 στο Louisville του Kentucky με δύο μέλη της punk μπάντας των The Dick Brains και κυκλοφόρησε ίσα ίσα ένα άλμπουμ το 1983. Το Van Lee της περιοδίας τους χάλασε τρεις φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες και τελικά καταστράφηκε στη Δυτική Βιρτζίνια. Χρειάστηκε να ρημοκεθεί πίσω στην πόλη τους και το συγκρότημα διαλύθηκε. Από τους Your Food θα ακούσουμε το τραγούδι Don't Be.

Πάμε τώρα στην Γαλλία και στη χρονιά του 1983 για να ακούσουμε τους Zero Divide και το τραγούδι του Σενάριο.

Η Βρετανικό El Domates κυκλοφόρησαν και αυτοί ένα σικλάκι το 1984 με τον τίτλο Bright Lights. Η μοναδική τους δουλειά φυσικά.

Η The Pleasure Cell ήταν μια μπάντα που κατάγονταν από το Δουβλίνο και κυκλοφόρησαν το 1986 ένα σίγγλ με τον τίτλο New Age στην δική τους εταιρεία.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι η βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τους αυστριακούς X Beliebig, μια μπάντα η οποία κυκλοφόρησε το 2015 μια συλλογή με όλες τους τις ηχογραφήσεις. Μέσα σε αυτά περιέχονται τα δύο τα πρώτα άλμπουμ, του 81 και του 82, και ένα σιγκλάκι του 1982. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον τίτλο Fort. Θα πάμε πάρα πολλά χρόνια αργότερα, χρόνια του 2017, να ακούσουμε ένα solo project από το Μεξικό που ακούει το όνομα Mementut, και το τραγούδι που έχω επιλέξει είναι το Asylum.

Οι Fever Dream Horror Scene κυκλοφόρησαν ένα demo EP το 2017 και ένα άλμπουμ με τίτλο το όνομά του το 2019, από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι Blue Blood.

Εντελώς συμπτωματικά, οι day room που ακολουθούν κατάγονται από την ίδια πόλη με το Fever Dream Horror Scene, τον Bloomington της Ινδιάνα. Κυκλοφόρησαν και αυτοί ένα και μοναδικό άλμπουμ το 2021 με τον τίτλο Day Room, από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι Cliffside Bleak.

Τα τραγούδια της του δεύτερου μισάωρου είναι τραγούδια που φέρνω εδώ και 3-4 εκπομπές και δεν μου φτάνει ο χρόνος για να τα παίξω. Έχω ξεχάσει σχεδόν για τι τραγούδια μιλάμε. Μένουμε στην Αμερική για να ακούσουμε το συγκρότημα των The Texts από το Mississippi και το τραγούδι τους The Other Night.

Και θα τελειώσουμε με τους Αυστραλούς Closing και το τραγούδι τους Coming Back. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας, κλέφτες του χρόνου, εδώ από το ραδιόφωνο του Strummer. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση. Μην απομακρυνθείτε πολύ. Συνεχίζει η Ανθή με την εκπομπή της Homesick.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα. Σήμερα ο μήνας έχει 9, είναι δεύτερη τρίτη του μήνα, όπου εμφανίζεται η εκπομπή Homesick στον αέρα του αγαπημένου Strummer Radio. Βλέπετε ότι ξεκινήσαμε με εκδηλώσεις έτσι πολύ δυνατά, με τη φωνή της Ηλέκτρας στο σποτάκι του σταθμού μας για το μεγάλο πάρτι που θα γίνει, το μεγάλο μας πάρτι που θα γίνει το Σάββατο στο Bar Modlav, εκεί που συνηθίζουμε να κάνουμε τα πάρτι μας. Και σας περιμένουμε όλους φυσικά. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη Μισελ Γκούρεβιτς για μια σειρά από χαζούς λόγους, θα έλεγα. Εντάξει, το Party Girl δεν ταιριάζει πάρα πολύ σαν mood με το αυτό που έχω στο μυαλό μου για το πάρτι του Strummer. Παρ' όλα αυτά, έδωσε έτσι μια... ήθελα να κρατήσω το αυτό του πάρτι λίγο παραπάνω. Επίσης, η Μισελ Γκούρεβιτς, την οποία δεν έχουμε ξαναπαίξει, δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναπαίξει την εκπομπή. Πάντως, την είχα δει πριν 8 χρόνια, 10 χρόνια. Και μου άρεσε πάρα πολύ το live της, ήταν συγκλονιστική. Και εμφανίζεται τώρα την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου, νομίζω. Αλλά ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν αυτή την Παρασκευή, θα ήθελα να βάλω σε bold, πώς θα το λέγαμε, να τονίσω την συναυλία των Lost Bodies στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την Παρασκευή, στα πλαίσια της διαμαρτυρίας και της στήριξης εκεί του αγώνα των προσφυγικών, τα οποία τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης. Αφού λοιπόν είπαμε και τους λόγους για τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε με το Party Girl της Μισελ Γκούρεβιτς, θα συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Μερικές φορές η λίστα φτιάχνεται έτσι και κάπως καθώς φτιάχνονται διάφορα, συμβαίνουν διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Και τώρα το δεύτερο κομμάτι που θα είναι από τον αγαπημένο Καριμπού. Η Μισελ Γκούρεβιτς από τον Καναδά και ο Καριμπού από τον Καναδά, καμία σχέση μεταξύ τους βέβαια. Εμφανίστηκε τις προάλλες στα πλαίσια του φεστιβάλ των δωρεάν συναυλιών του φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας στην πλατεία Βυσσινίας για ένα DJ set ως Daphne, γιατί κυκλοφορεί και με τα ονόματα εκτός από Καριμπού, Daphne και Manitoba, ο οποίος κατά κόσμον λέγεται Dan Snyth. Αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία κατά την γνώμη μου, που δεν συμφωνεί με πολλές άλλες γνώμες. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε από ένα πολύ αγαπημένο μου album ever, που είναι δικό του 2010, το Swim. Θα ακούσουμε το Found Out.

Τώρα με το πάρτι και όλα αυτά τα νέα, ξέχασα νομίζω να σας πω μια καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Homesick. Θα τα πούμε από κοντά βέβαια στο πάρτι. Αυτά, ήθελα να πω τώρα μετά τον Καριμπού, τον οποίο εγώ προσωπικά είχα τη χαρά να δω πριν 2 εβδομάδες ή κάτι τέτοιο και μπορεί και 3 στην πλατεία Βυσσινίας, ως Ντάφνη. Ναι, συνεχίσαμε με τους Modest Mouse και τον καινούριο τους δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες που λέγεται Razor and Maze. Ακούσαμε το Third Side of the Moon. Πώς το λένε, For the Old Time Sake. Και περνάμε κάποια τραγούδια που θα τα παίξω αργότερα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι άλλο τώρα. Να περάσουμε στην Aldous Harding, η οποία και αυτή κυκλοφόρησε καινούριο δίσκο το Μάιο. Θα ακούσουμε το δίσκος λέγεται Train on the Island και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται I Ate the Most. Πρόκειται για μια αυτή την ιδιόμορφη νεοζηλανδή καλλιτέχνηδα και ας την ακούσουμε.

Και μετά την Aldous Harding θα προχωρήσουμε σε μια καινούρια μπάντα, η οποία μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ειδικά τα σημεία που έχουν τελείως ξεκούρδι, που ρίχνουν, πώς το λένε, χρησιμοποιούν, ας πούμε, ξεκούρδιστες κιθάρες και τέτοια πράγματα. Λέγονται Abigail Snail και δεν είναι καινούργια ακριβώς, γιατί αποτελούνται από μέλη των Reciprocate και των Sly and the Family Drone. Και από αυτό το άλμπουμ, για να μην πω περισσότερα, που δεν μπορώ κιόλας, θα ακούσουμε το κομμάτι Attach Bayonets. Το δίσκο τον άκουσα όλο, μου φάνηκε πολύ, πολύ καλός.

Αυτή ήταν η Abigail Snail και για τη συνέχεια, μερικές φορές επιλέγω καμιά φορά πριν ακούσω κάτι ή το ακούω εξαιτίας κάποιου άρθρου που διάβασα και αυτό τώρα ισχύει για την επόμενη μπάντα που λέγεται Τρίμο. Πίσω από το όνομα αυτό είναι ο Σον Μακφάρλαν από το Όρεγκον, ο οποίος μόλις 21 ετών έχει βγάλει ένα σκασμό δίσκους στο Bandcamp, δεν ξέρω πόσους ακριβώς, πάντως πάνω από δεκάδα. Και το άρθρο που διάβασα λοιπόν τον συσχετίζει με την συλλογικότητα των Elephant Six, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ intriguing, πώς το λένε έτσι, μου κίνησε την περιέργεια να ακούσω αυτόν τον τύπο. Και άκουσα το δίσκο, το Arizona, που κυκλοφόρησε τώρα τον Απρίλιο. Και μπορώ να πω ότι δεν βρήκα Elephant Six, πάντως βρήκα το δεύτερο μέρος, δηλαδή από τα μισά κομμάτια και κάτω, πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Και για του λόγου το αληθές θα ακούσουμε δύο, γιατί το ένα είναι πάρα πολύ μικρό. Το ένα είναι το Charlie's Dream, το οποίο αναφερόταν στο άρθρο ως ένα κομμάτι το οποίο θα άρεσε πολύ. Χρησιμοποιεί πειραματισμούς όπως αυτούς που χρησιμοποιούσαν η Olivia Tremor Control και τις Elephant Six, για να το συνθέσουμε. Και μετά θα ακούσουμε το Broken Hands. Καλή μας ακρόαση. Yeah.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα ξανά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Homesick, εδώ στον αέρα του Strummer Radio, από το Ραδιομέγαρο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, ζωντανά. Μας πρόλαβε η ώρα και έκοψα στη μέση τη συνέχεια των δύο κομματιών του τρίμο, όπως λέγαμε. Και έπαιξα, ήθελα να υπενθυμίσω πάλι για το πάρτι που θα γίνει το Σάββατο του σταθμού μας, με καταπληκτικό line-up από DJs εδώ δικούς μας, φυσικά. Και θα είναι βέβαια από νωρίς, μπορεί δηλαδή κανείς να έρθει από τις 8 η ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και θα τελειώσει ό,τι ώρα, οποιαδήποτε ώρα, το πρωί, ξέρω εγώ, κάποτε. Εξαρτάται και από εμάς βέβαια πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τον καινούριο δίσκο της Anadol, μάλλον μαζί με τη Marie Clock. Το καινούριο τους άλμπουμ λέγεται Manivelles και θα ακούσουμε το κομμάτι, το ομώνυμο, έχω φέρει δύο βασικά και στην τύχη θα βάλω το ομώνυμο κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο μετά στο τέλος να ακούσουμε και το άλλο. Ελπίζω να μην χρειάζεται περισσότερα λόγια ο Anadol. Για πολλά χρόνια, γελάω γιατί για πολύ καιρό ενώ έπαιζα από τον προηγούμενο δίσκο τους, νόμιζα ότι είναι γυναίκα, γιατί έχει πάρα πολλές γυναικείες μορφές συνεχώς στα εξώφυλλα, παντού και τα λοιπά, και διαβάζοντας λίγο παραπάνω κατάλαβα ότι είναι ένας τύπος από την Κωνσταντινούπολη, ζει στο Βερολίνο και η Μαρή Κλοκ είναι μια Γαλλίδα, τέλος πάντων, στιχουργός, τραγουδίστρια και συγγραφέας. Η μουσική της είναι καταπληκτική, τέλος πάντων, παρόλα αυτά τα λάθη που μπορεί να έχω κάνει εδώ στην παρουσίαση.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν, έχουμε πάει τώρα στη Νέα Υόρκη και ακούσαμε την μπάντα των Buke & Gaze, που κατά κόσμον Άρον Ντίερ και Άρον Σάντζες, το οποίο ήταν από μόνοι τους μια indie rock μπάντα. Αλλά εδώ το 2022, σε αυτό το δίσκο που λέγεται Record Off, από το οποίο ακούσαμε το Hold It In, για να μην χρωστάω κάτι από τους τίτλους, έχουν συμπράξει μαζί με τους Soul Percussion, οι οποίοι είναι ένα κουαρτέτο κρουστών, επίσης από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι, για να καταλάβετε, παίζουν, έχουν ένα ρεπερτόριο τύπου John Cage και Γιάννη Ξενάκη, μεταξύ άλλων. Έτσι ώστε κάπως γίνεται αυτό το blend μεταξύ του indie rock και της μουσικής δωματίου, όπως τα λέγαμε. Αυτά λοιπόν με τους Buke & Gaze, ωραίο κομμάτι κατά την άποψη της εκπομπής. Για να πάμε τώρα στο Λονδίνο και στους το Manga, οι οποίοι τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα, παίζει σε αυτούς κρουστά η περίφημη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη, πολύ γνωστή του σταθμού μας, μαζί με ένα τύπο τον Ρίλιν, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε πρόωρα, και οι οποίοι ηχογραφούσαν σε μια εταιρεία, εκεί είναι το ζουμί της ιστορίας, που λέγεται Hands in the Dark, το οποίο ο Ριλίν ήταν μέλος. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε ένα κομμάτι, το Monfi Has to Pay, από το δίσκο του 21 Intimate Intensity, αυτής της σύμπραξης της Μαγκαλέτη με τον Ριλίν.

Τι ακούσαμε τώρα. Τώρα λοιπόν ακούσαμε τον Mike D. Ακούσαμε το Switch Up, ένα single το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο τώρα, το Μάιο, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα. Ο οποίος λοιπόν αυτός είναι ο Mike Diamond κατά κόσμο. Ο οποίος ενώ έκλεβε ως μικρός 7 ίντζους δίσκους, διαβάζω τώρα ιστορία, 7 ίντζα των Jackson 5, των Beatles και άλλους από Motown και λοιπά. Έκλεβε από τα μεγαλύτερα αδέλφια του βέβαια, δεν τα έκλεβε κανονικά. Και μετά, στη συνέχεια, άρχισε να μαθαίνει drums, μετά ανακάλυψε την punk rock, αυτό μου άρεσε πιο πολύ αυτό το σημείο της αφήγησης, την punk rock και όλα τελείωσαν, βρήκε το φως του. Μέχρι που άκουσε ένα rap mixtape και ξανά όλα τελείωσαν, ξαναβρήκε το φως του και μετά ήρθε και η reggae μέχρι στο συγκροτημάτων, λέει, όπως η Class και η Slits. Τώρα, εντάξει, οι Class δεν έχουν και τόσο πολύ reggae, μπορεί να χρησιμοποίησαν καμιά φορά. Τέλος πάντων, και τότε τελείωσαν όλα για τρίτη φορά, γράφει ο συγγραφέας. Και στις αρχές της δεκαετίας του 80, μαζί μοιράστηκε τις απόψεις αυτές μαζί με τους Adam Yo και Adam Horowitz και σχημάτισαν τους Beastie Boys. Τους γνωστούς Beastie Boys. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κυκλοφορήσει κάτι άλλο προσωπικό. Αυτό είναι το πρώτο που μαθαίνω εγώ ως αυτόνομη δουλειά του Mike D. Και το οποίο έχω κλέψει, είναι το κλεψιμέικο κομμάτι της εβδομάδας από την εκπομπή «Το ξεχασμένο πηγάδι» του Γρηγόρη, ο οποίος είπε ότι το έκλεψε από την εκπομπή του Νεκτάριου, το Breakfast Sessions, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα αντιδάνειο που κυκλοφορεί μέσα στο σταθμό. Αυτά είχα να πω. Και πάμε τώρα για τις συναυλίες του Οκτώβρη μέχρι τέλος του χρόνου, υποθέτω. Εκτός λοιπόν από τους Οτέκρ που έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, εκτός από τον Dicey Gall που θα έρθει επίσης, η 2D Cole έμαθα ότι έρχεται, τον Dead Moon, στο Unclub, πολύ φιλική οικογενειακή συναυλία θα είναι αυτή. Και επίσης έρχονται οι Arab Strap, φτάσαμε και σε αυτό, τους οποίους με χαρά θα τους ξαναβλέπαμε και οι οποίοι έχουν καινούριο single το οποίο θα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια και το οποίο το χαρακτηρίζουν ως disco metal με αυτό το δικό τους φλεγματικό στυλ. Ας το ακούσουμε. Λέγεται You.

Αυτό ήταν το disco metal των Arab Strap, το καινούριο, το UUU, όπως οι ίδιοι το χαρακτηρίζουν. Επίσης, δεν ξέρω που διάβαζα ότι έχουν ένα στίχο κάπου όμως, δεν ξέρω που τον, που γράφουν, που βρίζουν το Spotify και λένε ότι χρηματοδοτούμε που ξέρουμε αυτά τη βιομηχανία των όπλων και λοιπά. Είναι πολύ γνωστό και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το Spotify. Και λοιπά, και λοιπά, λέω και εγώ, κουνάω δάχτυλο τώρα από το μικρόφωνο. Και συνεχίζουμε με 2-3 πράγματα που έμαθα από το φετινό Jazz Festival, το οποίο ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ούτε μία μέρα. Είχα 2 μέρες σίγουρα που ήθελα να πάω και δεν είχα καθόλου κουράγιο να φτάσω ως εκεί και μετά σκέφτηκα και όλο αυτό τον κόσμο και τον πανικό και πραγματικά μέσα στην κούραση δεν θα άντεχα. Και στεναχωριέμαι λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν που έμαθα από φίλους και από εδώ συμπαραγωγούς ήταν το συγκρότημα των Elephant Nine που έπαιξε την Τετάρτη εκείνης της εβδομάδας. Το οποίο το άκουσα πάρα πολύ και θα σας βάλω τώρα το κομμάτι που μου έκλεψε την προσοχή, ας πούμε, που λέγεται Rite of Accession και είναι από το δίσκο Arrival of the New Elders του 2021. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ακούω κάποια jazz, τέλος πάντων, ο όρος jazz δεν με ελκύει πάρα πολύ, δηλαδή δεν λέω wow, ξέρω εγώ, είμαι ok με αυτό. Οι Elephant Nine και οι Connie Crows που θα ακολουθήσουν μετά, δεν είναι αμιγώς αυτή η περίπτωση. Οι Elephant Nine είναι Νορβηγοί, παίζουν ένα progressive νεοψυχεδελικό jazz rock, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Για μένα εκεί είμαι πάρα πολύ fan. Και ας τους ακούσουμε καλύτερα.

Εδώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά θα μιλήσω, γιατί αν αφήσω 7 λεπτό το jazz progressive και μετά 6 λεπτό το άλλο, τον Connie Crowe, θα ξεχάσω τι κάνω εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε Connie Crowe. Θα ακούσουμε του Young Men από το ένα single που είχαν βγάλει το 2020. Αυτοί έχουν έδρα το Βερολίνο. Οι ίδιοι γράφουν ότι αυτοσχεδιάζουν, απολαμβάνουν τους ρυθμούς και προτείνουν τη μουσική, μας προτείνουν τη μουσική των Radiohead. Για να δούμε λοιπόν πώς ακούγονται.

Αυτή λοιπόν ήταν η Connie Crowes και ευχαριστώ για την υπομονή σας, μου λέει, με τα μεγάλα κομμάτια. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτή τη βδομάδα πρόσεξα ότι στις εκπομπές του σταθμού υπήρχε και μια διάθεση έτσι νοσταλγική επιστροφή σε παλιότερα ακούσματα και αρκετά παλιά, μπορώ να πω, σε διάφορες εκπομπές. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να το αντιγράψω αυτό, αλλά είχα ακριβώς την ίδια διάθεση για αυτή τη σημερινή εκπομπή. Είχα διαλέξει 4-5 αρχαία κομμάτια να ακούσουμε, από το οποίο σιγά σιγά μέσα στο χρόνο έμεινε μόνο ένα. Και θα ακούσουμε μόλις ευθύς αμέσως από το 1978 και το δίσκο More Songs About Buildings and Food των Talking Heads, το Found a Job. Μάλιστα, ίσως επειδή έρχεται και ο... Τέλος πάντων, λοιπόν, ο David Byrne τώρα το καλοκαιράκι, κάπως έτσι μου μπήκε στο μυαλό.

Αυτά ήταν και για σήμερα. Ευχαριστώ όλους για την παρέα και την συνακρόαση. Η αγαπημένη Delicacetten είναι ήδη στο στούντιο και έχω ετοιμάσει ένα κομμάτι για να ετοιμάσει το δρόμο προς την εκπομπή τους. Και θα είναι το κομμάτι των Sleed, τον Glenn, από το δίσκο, από το EP που κυκλοφόρησε πρόσφατα με το rough mix του Albini. Οπότε το έχουμε όλο το πακέτο. Το κομμάτι παίχτηκε και από τον αγαπημένο Ζόρκ στην εκπομπή του «Τα Μπανανόψαρα». Λοιπόν...

0: Drama Radio.
1: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας. Α, είχε και ένα.
0: Ήρθε η ώρα μας. Είναι Τρίτη και είναι 8.
1: Είναι 8 και είναι το τελικά σέτεν.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
1: Ζωντανά από το στούντιο του Στραμερίντιο.
0: Ναι, στην Glamour Shows. Γιατί τώρα τέτοιο mood?
1: Όχι, καθόλου. Είμαι σε πολύ καλό mood. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: γιατί
0: ήρθες με τα μπρατσάκια σου.
1: Με κατηγοράς.
0: Δεν ήρθες με τα μπρατσάκια σου.
1: Τα μπρατσάκια μου θα τα φορέσω το Σάββατο.
0: Είναι το Σάββατο,
1: το Σάββατο το βράδυ θα φορέσω τα μπρατσάκια μου και θα πάω στο Modlove.
0: Έχουμε πάρτι.
1: Και θα έρθετε κι εσείς. Mm-hmm. Το καλό που σας θέλω. Νομίζω θα περάσουμε ωραία.
0: Τα κλασικά πάρτι του Στράμερ που γίνεται ο κακός ο χαμός. Mm. Ωραίες μουσικές, ωραίος κόσμος, κέφι. Μπρίο. Όλα τα καλά.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ ενθουσιασμένο και χαίρομαι πολύ. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
0: Καλά είμαι, εσύ? Χαίρομαι να τα πούμε.
1: Είμαι καλά κι εγώ. Ναι, καλά, όχι και τόσο. Αλλά...
0: Από την περασμένη Τρίτη έχουμε να έρθουμε να τα πούμε.
1: Εδώ.
0: Τα μουσικά. Ναι,
1: ναι,
0: τα
1: μουσικά.
0: Δεν έχω
1: τα
0: ιδέα
1: μουσικά.
0: Που βρίσκεσαι και τι κάνεις.
1: Ναι, δεν έχεις, γιατί ούτε κι εγώ είχα ιδέα. Έχω πολλά άγνωστα πράγματα για σήμερα.
0: Έχουμε άγνωστα.
1: Και πράγματα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Και το UK έχει την τιμητική του σήμερα. Κάπως τη μονοπολή.
0: Μας ξεκίνησες πάντως λίγο διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές.
1: Ναι, είπα λίγο να σου τη φέρω.
0: Τώρα
1: γιατί...
0: λίγο επειδή είναι ακόμα μέρα, ίσως
1: επηρεάσει
0: ο καιρός. Μπορεί.
1: Δεν περιμένεις ότι θα ξεκινήσω έτσι. Γάζε, θέλω να σου κάνω και τέτοια καμιά φορά.
0: Ωραία, μου αρέσουν και αυτά.
1: Λοιπόν, The Foot and Leg Clinic.
0: Καινούριο όνομα. Τι έχεις να μας πεις για αυτούς?
1: Λοιπόν, είναι από τη Γλασκόβη αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν τους λέγαν πάντα έτσι. Το αρχικό τους όνομα ήταν The Wife Guys of Reddit. Και ενώ τα περισσότερα συγκροτήματα που επιλέγουν ένα όνομα και μηνύονται γι' αυτό, συνήθως είναι από κάποιο άλλο συγκρότημα με το ίδιο όνομα, αυτοί απειλήθηκαν να μηνυθούν από την εταιρεία, από το,
0: από
1: Reddit,
0: το Reddit
1: το ίδιο. Οπότε αναγκάστηκαν να αλλάξουν το όνομά τους και το κάνανε The Foot and Leg Clinic. Εντάξει, όχι πάρα πολύ εμπνευσμένο, αν με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: είναι χαρακτηριστικό πάντως. Δηλαδή το θυμάσαι, θα το θυμηθώ να το ξαναδώ.
1: Να σου πω επίσης ότι ένα από τα μέλη ονομάζεται Αρίων Ξένος.
0: Α.
1: Οπότε φαντάζομαι είναι.
0: ΕΤΕ.
1: ΕΤΕ, ακριβώς. Και το ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε λοιπόν τον Μάρτιο. Mm-hmm. Sit Down for Rock'n'Roll τιτλοφορείται. Και είναι από αυτά που δεν κατάφερα ακόμα να τα ακούσω ολόκληρα. Αλλά το έχω σώσει για να τα ακούσω.
0: Εντάξει,
1: γιατί μου άρεσε πάρα πολύ
0: κάνει
1: αυτό.
0: Το Hotter ακούσαμε από αυτούς που άνοιξε την σημερινή εκπομπή πολύ όμορφα. Για τη συνέχεια.
1: Για τη συνέχεια, τι έχω τώρα. Λοιπόν, από το Bath αυτοί ξεκίνησαν. Ναι. Ήταν φίλοι από τα σχολικά τους χρόνια, φαντάσου. Δεν είναι πια στο Bath. Στο Λονδίνο έχουν μετακομίσει. Βγήκε το τελευταίο τους single το Φεβρουάριο. Δεν έχουν κάποιο LP ακόμα κυκλοφορήσει. Έχουν τρομπέτες, είναι έτσι πολύ.
0: Έχουν τρομπέτες,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Θα δεις, είναι φαν η φάση.
0: Ονομάζονται English Garden και αυτό είναι το famous Worldwide.

0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
1: Ωραίο δεν ήταν, ρε Γιώργο.
0: Δεν γίνεται πνευστά, ξέρεις τώρα. Μας χτύπησε σε αυτό το ευαίσθητο σημείο.
1: Ναι, και είχε και αυτά τα σκαμπανεβάσματα, τα χαρά, λύπη, αυτό, γρήγορα, αργά. Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε.
0: English Garden.
1: Ναι, περιμένουμε λοιπόν να κυκλοφορήσουν κάποιο LP.
0: Σημειώνουμε και αλλά αυτό το όνομα. Τώρα να έπεσα πάνω σε αυτή την δυσάρεστη είδηση, δεν είχα ιδέα. Ναι. Έφυγε από τη ζωή ο Trevor Diez, αν το λέω σωστά, ο επί 10 ετών manager των Fontaine's DC. Σύμφωνα με τους Fontaine's, το έκτο μέλος της μπάντας. Ναι. Έφυγε εντελώς ξαφνικά στις 7 την Κυριακή που μας πέρασε.
1: Πόσο χρονών είπες?
0: Τώρα δεν γράφει.
1: Α, εντάξει,
0: αλλά
1: δεν φαίνεται.
0: Ναι, πολύ νέος τώρα, ναι.
1: Ωραία. Ωραία. Όχι, καθόλου ωραία.
0: Ναι. Αυτά τα δυσάρεστα, πάμε στα ευχάριστα.
1: Ποια είναι τα ευχάριστα?
0: Οι νέες κυκλοφορίες.
1: Α, οι νέες κυκλοφορίες, εντάξει. Okay.
0: Τι γίνεται
1: στο... Δεν την έπιασα την μπάσα, συγγνώμη.
0: Στο chat του Strummer τι γίνεται? Ποιους να χαιρετήσουμε?
1: Να χαιρετήσει τον Βαγγέλη μας.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Τον Αντώνη μας, τον Χάρη μας.
0: Γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου Χάρη. Γιώργο μας.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Μαυρόγατος μας είπε ο Γιώργος που τον χαιρέτησες τώρα. Επειδή λέμε όλο... Θυμάσαι κάποια στιγμή λέγαμε πολλούς θανάτους. Τότε ήταν, με τον Όζη και γύρω-γύρω.
0: Ήταν,
1: κάθε εβδομάδα
0: ήταν
1: κάτι
0: αυτό
1: λέγαμε και μπορεί και πάνω από ένα.
0: Όζη πέρσι δεν είναι.
1: Νομίζω.
0: Για πιο παλιά νομίζω. Είχαν πέσει κάποια πολλά μαζί. Ναι. Τότε με τον Λάνε.
1: Τι θα κάνουμε παιδιά ήταν τώρα. Είναι και που μεγαλώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι μύθοι. Αυτό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Α,
1: πάμε έτσι
0: δεν
1: σε...
0: έχω ακούσει.
1: Σε άλλους μύθους.
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Εντάξει, μύθους. Britpop μύθους. Mm-hmm. Σουέντ.
0: Οι Σουένταροι επιστρέφουν.
1: Οι Σουένταροι, θα σου πω, δεν επιστρέφουν ακριβώς. Θα βγάλουν ένα reissue,
0: ναι,
1: έτσι, enhanced reissue, του antidepressants, που θα έχει μέσα και
0: okay,
1: κάποια...
0: Α, αυτό που κάνουν, ναι, η deluxe έκδοση, ας πούμε.
1: Αυτό, και θα έχει μέσα...
0: Besides.
1: Μπράβο, κάποια κομματάκια. Ένα είναι το...
0: Φημίζονται για τα πολύ καλά besides τους οι Σουέντ.
1: Εντάξει, καλό είναι. Δεν έχω πάθει πανικό, mm-hmm, αλλά ωραίο είναι να θυμίσουμε ότι τους θα τους δούμε.
0: Δεν ανυπομονείς κιόλας για το live του στην Αθήνα.
1: Τι είναι να κάνω, δεν έχω εισιτήριο.
0: Τι να κάνουμε
1: ακόμα
0: τώρα, πώς την έχουμε πατήσει έτσι.
1: Support στη Florence, να θυμίσουμε.
0: Πώς μας την έχουν φέρει έτσι.
1: Πάμε να το ακούσουμε, μπας και πιστούμε, ξέρω εγώ.

0: Τους έχουμε ξαναχάσει τους Σουέτ πάντως, οπότε εντάξει, μη στεναχωριέσαι πολύ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είχαν έρθει, Rock Wave, πότε ήταν? Με Last Shadow Puppets.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Ήταν και μαλακάσα βέβαια.
1: Εντάξει, μαλακάσα κοντά. Δεν, εγώ δεν δύναμαι, δεν μου είναι αδύνατον πια.
0: Κοίτα, 155 το κόμπο μαζί με Cure. Εν τω μεταξύ θέλω να σχολιάσω αυτό που έχουν κάνει στο Eject, που έχουν βάλει ζώνη Α και ζώνη Β και είναι όλη η ζώνη Α μπροστά από τη σκηνή. Στα 2.45.
1: Πώς να το κάνουν αλλιώς, τι εννοείς? Να τους κάνουν έτσι...
0: όχι όλο, τον μπροστά βάζεις τους VIP και καλά, ή τα πιο ακριβά, βάζεις το μισό, όχι ολόκληρο, μπροστά από τη σκηνή. Να μπορούν και
1: οι... Πού καλέ, σε συμβαίνει αυτό. Νομίζω παντού έτσι είναι.
0: Παντού έτσι είναι. Όχι ρε εσύ.
1: Και στο Robbie Williams έτσι ήταν. Μπροστά ήταν...
0: Στο release δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Τα μπροστά, πας μπροστά.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όποιος γουστάρει πάει μπροστά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και στα φεστιβάλ στο εξωτερικό έτσι είναι. Δεν...
1: Α, στο release που λες, στην πλατεία νερού. Ναι, εντάξει. Α, αυτό που είναι.
0: Αυτό πάλι είναι ο ΟΑΚΑ. Εκεί.
1: Όχι, είναι ο ΟΑΚΑ.
0: Ο ΟΑΚΑ είναι το Eject.
1: Είναι άλλη διοργάνωση.
0: Είναι άλλη διοργάνωση, είναι αυτό σχολιάζω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Σέβαζαν τη ζώνη Α να είναι το μισό μπροστά κομμάτι τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο.
0: Να μπορούν λίγο και αυτοί με το πιο φθηνό
1: το
0: να πάνε.
1: Το πόπολο, λίγο να αναδεί και το πόπολο το καημένο.
0: Και τώρα θα είναι μπροστά λίγο ψόφια και πίσω οι τρελαμένοι.
1: Κάτσε, εντάξει. Επειδή πλήρωσε ο άλλο ακριβώ ειστήριο, είχαν ψόφια.
0: Ήταν αλλού έτσι, στου Smashing Pumpkins.
1: Ναι, δεν σ' άρεσε εκεί καθόλου, δεν σ' άρεσε.
0: Δεν, γιατί ήμουν πίσω.
1: Δεν το θυμάσαι. Δεν τη θυμάσαι με αγάπη.
0: Αν είσαι φάνη, κάστα να πα μπροστά.
1: Ναι, έτσι, ακριβώ. Άμα είσαι πλούσιο. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
0: Πάμε, ναι.
1: Οι επόμενοι Άγγλοι μας έρχονται από τον Bristol. Είναι τέσσερις αυτοί. Βγάλαν ένα πρώτο EP πέρσι και φέτος μας έβγαλαν πριν μια εβδομάδα το καινούριο τους
0: φρέσκο.
1: Σιγκλάκι. Είναι, λένε οι ίδιοι ότι εμπνέονται από genres όπως το post-Brexit punk, new wave, jazz και math rock και νομίζω ότι
0: μάλιστα.
1: Θα τα ακούσεις αρκετά όλα.
0: The Scuttlers, το όνομα της μπάντας, Step Out το κομμάτι.

0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, αυτή ήταν.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Οι Scuttlers. Art Rock στα καλύτερα του.
0: Ναι,
1: έχω
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: Πω.
0: Και, τα άκουσα όλα αυτά που έλεγε. Τα άκουσα.
1: Σου είπα, θα τα ακούσει όλα.
0: Τι ωραία.
1: Θα τα ακούσει όλα. Τι άκουσε λοιπόν με του Scuttlers, έτσι έπαθα και εγώ. Έχει ένα EP, αν θέλει, δικό του. Ξαναθυμίζω να ακούσει περσινό. Mm-hmm. Αν τόσο σου κίνησαν, όπως λες, το ενδιαφέρον. Για τη συνέχεια.
0: Για τη συνέχεια.
1: Θα το σπάσω. Είχες να πεις κάτι?
0: Όχι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει. Θα το σπάσω τώρα λίγο.
0: Ναι.
1: Την Αγγλίλα. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Debuto album για τους You Come to a River.
0: You Come to a River.
1: Okay. Βγήκε το Μάιο. When is it time to leave, τίτλοφορείται. Τώρα και εδώ σε τέτοιο ύφος, experimental, jazz, fusion, post-punk, τέτοια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για να ακούσουμε.

0: Τι ωραίο ήταν και αυτό.
1: Σ' άρεσε και αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία, έχω περάσει ωραία αυτή την εβδομάδα με αυτές τις εξκαφές που κάνω, να ξέρεις.
0: Και παρατηρώ λίγο όταν μπαίνουν τα πνευστά. Εκεί αρχίζω και ενθουσιάζομαι.
1: Ναι, ναι, μετά. Κλασικά. Σε έχω, σε ξέρω. Σε έχω, πατάω τα κουμπιά σου τόσο εύκολα. Εσύ. Και εσύ τα δικά μου, βεβαίως.
0: Να πούμε λίγο για τους Cure τώρα. Ναι. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι. Πάμε.
0: Όχι, διαβάζω ότι δήλωσε ο Ρόμπερτ Σμιθ ότι είναι έτοιμο το επόμενο άλμπουμ. Και θα υπάρχει και ένας ξεχωριστός δίσκος που θα είναι περισσότερο upbeat.
1: Α, δηλαδή το επόμενο και άλλο ένα.
0: Το επόμενο που θα είναι μια από τα ίδια, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Με το προηγούμενο φανταστικό άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και ακόμα ένα. Άλλα δύο δεν μας έχουν υποσχεθεί και τέλος. Έτσι είχε πει.
1: Άλλα δύο. Αυτή και άλλο ένα για να κάνουν την τριλογία τους να συμπληρώσουν οι Σουέντ. Που είπαν μέχρι το 28.
0: Α,
1: έχουν άλλο ένα.
0: Και οι Σουέντ έχουν κάνει τις δηλώσεις.
1: Όχι, είναι τριλογία. Είναι
0: ο punk δίσκος, ο post-punk δίσκος.
1: Ναι, μπράβο, και τώρα θα δούμε.
0: Τώρα τι θα κάνουμε. Hip-hop
1: δίσκος.
0: Hardcore punk δίσκος.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Οι Cure εμφανίστηκαν και στο Primavera Sound σε μια καταπληκτική εμφάνιση από ό,τι διαβάζω. Και ο Robert Smith εμφανίστηκε ως guest στο live της Olivia Rodrigo.
1: Το είδα και αυτό.
0: Α, το είδες αυτό.
1: Ναι, το είδα. Πόσο θα χαίρεται τώρα ο μάνατζερ, όσα τα έλεγα.
0: Αυτό το παρεάκι πολύ κάνει παρέα και μήπως το upbeat δίσκο των Cure οφείλεται εκεί, δεν ξέρω.
1: Λες. Τι κουτσομπολιό. Τι κουτσομπολιό πας να βγάλεις. Ωραία.
0: Τους περιμένουμε και αυτούς, όπως είπαμε και προηγουμένως. Στα 2.45, άμα θες να πας μπροστά.
1: Ναι, καλά. Εντάξει. Καλά να περάσετε εκεί μπροστινή, πάντα τέτοια. Τόσα λεφτά να έχετε στις τσέπες σας, να τα χαλάτε. Σε συναυλίες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να χαλάς τα λεφτά σου εξάλλου. Εγώ θα σε προσγειώσω τώρα λίγα.
0: Για πάμε, πού θα πάμε τώρα.
1: Θα σε γυρίσω στην Βρετανία, θα σε πάω στο Νότιγχαμ. Ατότα Σόου λέγονται αυτοί οι επόμενοι. Ατότα Σόου, το οποίο είναι σαν να λέει μάλλον ένα παιδί το I Told You So. Το Lidio Show θα λέγεται και ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουν στις 4 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έχουν ήδη δύο LP αυτοί, παρόλο που εμείς δεν τους ξέραμε. Form of Mass λέγεται το κομμάτι.

0: Καθόλου Νότιγχαμ.
1: Καθόλου Νότιγχαμ.
0: Αυτό που σου λέγα και ο Φέρ.
1: Ναι.
0: Πιο σε... Καλιφόρνια, ναι.
1: Και παραμέσα. Και,
0: και παραμέσα για εκείνα αυτή. Μια μπράβο τους όμως.
1: Ναι, είναι ατότα σοου.
0: Ναι,
1: ατότα σοου. Ναι. Πολύ καλά. Έχεις κάτι να μας πεις. Ψάχνεις διάφορα πράγματα εκεί.
0: Βλέπω διάφορες χαζομαρούλες. Εντάξει, η μεγάλη είδηση της εβδομάδας είναι η επιστροφή του Άιζακ.
1: Μπράβο, αυτό δεν το έχουμε πει.
0: Ο Άιζακ Γουντ, τον Black Country New Road, ο οποίος...
1: Η ψυχή του.
0: Εξαφανίστηκε ξαφνικά μετά το δεύτερο άλμπουμ.
1: Καλά, εντάξει, είπαμε. Είχε ψυχολογικά προβλήματα. Είχε
0: ναι,
1: τέτοια...
0: ναι, ναι, παιδί μου. Αλλά αποσύρθηκε από τα πάντα. Δεν
1: ναι,
0: έκανε.
1: Ναι, προφανώς. Μα τι την πάλευε ο άνθρωπος. Τι, τι να κάνει.
0: Επιστρέφει τώρα και θα ανοίγει τις συναυλίες της Phoebe Bridgers στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.
1: Υπέροχα. Mm-hmm. Όχι μόνος του, από όσο μου είπατε.
0: Από ό,τι διάβασα, ναι. Δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι ντουετάκι. Τώρα δεν έχω την πληροφορία.
1: Άρα έχει τραγούδια ο Άιζακ.
0: Κάτι θα έχει ετοιμάσει,
1: άρα
0: ναι.
1: Έχει τραγούδια. Είμαι πάρα πολύ περίεργη.
0: Να σου θυμίσω ότι παλιά είχε ηχογραφήσει διάφορα πραγματάκια ως The Guest. Αυτό ήταν το ψευδώνυμό του. Τώρα μας παρουσιάζεται ως Άιζακ Γουντ.
1: Άιζακ, σώσε μας.
0: Για να δούμε τι μας έρχεται.
1: Ανυπομονώ. Εγώ τι κάνω, έχεις άλλα, πάω παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, πάλι θα σε στείλω τώρα πάλι πίσω, Massachusetts, για τη συνέχεια, λέγονται Bucket αυτοί.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, το μακρινό 2017, είχαν κυκλοφορήσει ένα EP και μετά μπήκε η ζωή στη μέση, χαθήκανε, σταματήσανε, δεν κάνανε τίποτα. Όμως στις 17 Ιουλίου θα μας δώσουν ένα καινούριο EP μετά από 9 χρόνια.
0: Από το 17.
1: Βεβαίως, από τη Sad Cactus, Beyond the Pal θα λέγεται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γιατί περάσανε αρκετά χρόνια, το Σεπτέμβρη θα μας δώσουν άλλο ένα EP που θα λέγεται Buy Now, Pay Later. Τώρα γιατί
0: τα
1: δεν
0: όλα.
1: Τα μαζεύουν όλα αυτά να τα βάλουν σε ένα δίσκο, δεν ξέρω.

0: Τι λες τώρα. Και slide κιθάρες εκεί και...
1: και από όλα.
0: Και ωραία φωνητικά.
1: Και από όλα.
0: Και η pavement εκεί, να μην τους ξεχάσουμε.
1: Τους βγήκε το Massachusetts και λίγο.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Στο τέλος, αυτή ήταν η Bucket.
0: Είχαν να τα πούν πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά είδες.
0: Ναι.
1: Δύο EP θα σου δώσουν τώρα.
0: Μια χαρά.
1: Ένα τον Ιούλιο και ένα τον Σεπτέμβριο. Μείνε συντονισμένος, λοιπόν, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω παρακάτω, mm-hmm. γιατί έχει αρχίσει και με στενεύει ο χρόνος.
0: Είσαι πάρα πολύ άνετη, τι εννοείς?
1: Είμαι πάρα πολύ άνετη.
0: Είσαι σούπερ, σούπερ άνετη. Εντάξει, μπορούμε εννοείς. Να φιλιαρίσουμε όσο θέλεις.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Ολλανδία.
0: Εκτός αν έχεις και σκονάκια να πούμε σήμερα.
1: Έχω.
0: Και πολλά από ό,τι βλέπω. Έχεις γεμίσει τρεις ολόκληρες σελίδες.
1: Σιγά καλέ, όχι.
0: Πόσο είναι?
1: Να, τίποτα.
0: Α, εντάξει. Τόσο, δυόμιση.
1: Και με μεγάλα γράμματα, αν τα βλέπω. Λοιπόν, φαμ φουγκάζει.
0: Τώρα προκαλείς.
1: Τι να κάνω. Έτσι τις λένε. Έχω...
0: Είναι κορίτσια, έτσι.
1: Είναι κορίτσια. Και είναι νομίζω το τελευταίο, οι τελευταίες έξαλες που θα ακούσουμε.
0: Τις έχουμε ξανακούσει. Γιατί το όνομα το έχω ξαναπετύχει σε καμιά λίστα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε εσύ, Γιώργο. Δεν θυμάμαι. Εγώ σίγουρα τις έχω ξανακούσει.
0: Τι
1: δεν θυμάμαι.
0: Τώρα.
1: Δεν θυμάμαι αν τις έχω φέρει ως εδώ. Οι ίδιες, θα διαβάσω αυτό που
0: ναι.
1: οι ίδιες έχουν πει, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά πετυχημένο. Είναι το αποτέλεσμα ενός εγκλήματος πάθους που το έχει διαπράξει το παιδί της Ann Clark και της Amy and the Sniffers.
0: Της Ann Clark.
1: Ναι.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω τι να περιμένω. Πάμε να ακούσουμε Φαν Φουγκάζι.

0: Υπό κανονικές συνθήκες αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Δεν ήθελες να μας τη φέρεις.
1: Θα μπορούσε. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό με τα αγκαζιάρικα εκεί στη μέση. Πώς σου φάνηκε.
0: Ποιο το σημερινό.
1: Ναι, ναι, η σημερινή μανιέρα.
0: Πολύ ωραία, μια χαρά.
1: Εντάξει, καλά σε πήγε.
0: Όχι, ωραία. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ωραία, χαίρομαι. Αυτό ήταν και το τελευταίο τέτοιο. Τώρα θα πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε.
0: Τι έχουμε, και άλλα γνωστά ονόματα.
1: Τα πάνε και αυτές, κάνανε το κομμάτι, τους φτύσανε, μας φτύσανε, μας κάνανε μαζί. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στους επόμενους, στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Με Mario 2 λέγονται αυτοί και ελπίζω να έχουν πάρει το όνομά τους από το παιχνίδι.
0: Από το Mario Land 2.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο Mario, το Mario Land 2.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, είπα ότι είναι από το Montreal. Είπα ότι, δεν το είπα, κυκλοφόρησαν το Perpetual European Style Freshness στα τέλη του Απρίλη.
0: Ωχ, παλιατζούρα κι αυτό.
1: Παλιατζούρα κι αυτό. Σε ένα απόγευμα το γράψαν αυτό το δίσκο, λέει, στη διάρκεια μιας πρόβας και σε τρεις μέρες, το καλοκαίρι του 23, παλιατζούρα και ηχογράφηση. Mm-hmm. Το
0: καλοκαίρι του
1: 23.
0: Του 23.
1: Τότε το ηχογραφήσανε.
0: Τόσο καιρό δηλαδή,
1: φαντάσου. Δεν ξέρω τι κάνανε μετά.
0: Φτιάχναν τα εξώφυλλα και αυτά.
1: Δεν ξέρω, στο χέρι μάλλον.
0: Το post-production.

0: Τι ωραία παραγωγή ήταν αυτή.
1: Μα είδες, τους πήρε 3 χρόνια.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μάριο του.
1: Απλά νομίζω ότι ξεχάσανε την ηχογράφηση σε ένα σιρτάρι για 3 χρόνια και κάποιος...
0: Και μετά, ναι, α, αυτό δεν το βγάζουμε.
1: Ναι, κάπως έτσι πρέπει να έγινε η φάση, γιατί δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνανε 3 χρόνια για αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει.
1: Λοιπόν, άλλη
0: να σου πω για
1: τώρα.
0: Τους Pixies τώρα. Διαβάζω ότι θα επανακυκλοφορήσουν το Bossa Nova και το Tremble Le Monde στις 11 Σεπτέμβρη με νέο remastering και θα περιλαμβάνει κάθε δίσκος και 2 ακυκλοφόρητα κομμάτια σε ένα bonus 7 ίντσο. Και στο Bossa Nova υπάρχει στα bonus το Dig for Fire Albini Version.
1: Έχει...
0: Τώρα αυτό δηλαδή από εποχή Σερφερόζα φαντάζομαι θα είναι ηχογραφημένο.
1: Τώρα όλοι βγάζουν τα Albini Versions.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: το ξεκίνησαν οι Φουγκάζοι.
1: Ναι, είναι τώρα...
0: Οι Slint τώρα έβγαλαν τα δικά τους Albini.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο να συμβαίνουν όλα αυτά μαζί, αλλά...
0: Εντάξει, τώρα τυχαίο είναι νομίζω, δεν είναι. Γιατί...
1: Είναι τυχαίο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εντάξει, ελπίζω. Θα... Έτσι θέλω να εμπιστευτώ τις αγνές προθέσεις.
0: Αγνές είναι οι προθέσεις όλων
1: των μπαντών και των μουσικών. Τι θες?
0: Λοιπόν, θες να... τώρα ένα κομμάτι έχεις ακόμα, θα κλείσεις πιο νωρίς. Μπορούμε να ακούσουμε 2. Δεν έχεις άλλο?
1: Να ψάξω, να βάλουμε αυτό, να το ακούσουμε.
0: Για πες.
1: Από τον Brighton, αυτοί ξαναγυρίσαμε στη Βρετανία. Λέγονται Francis Pig.
0: Francis Pig.
1: Έχουν μόνο συγκλάκια. Τίποτε άλλο.
0: Ωραία.
1: Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο τους.
0: Πόσα συγκλάκια έχουν?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Α, εντάξει, νωρίς τους πιάνουμε.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Ναι, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε.
0: Πού να πάμε,
1: μη σας ξεγελάνε.
0: Επειδή ήταν μεγάλο το κομμάτι, λες τώρα.
1: Ουσίς, 9, πόσο, 9?
0: 9 και 17.
1: 9 και 17. Ούτε 9,5 λεπτά κομμάτι.
0: Το δηλαδή. Σάββατο έχουμε πάρτι, Ηλέκτρα, άστα αυτά τώρα.
1: Ναι, να τα ξαναπώ.
0: Να μην τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε και στο τέλος.
1: Από νωρίς, στο bar Mod Love.
0: Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας.
1: 14.
0: Mm-hmm.
1: Θα είμαστε,
0: καλά, πλέον
1: θα
0: δεν
1: είμαστε
0: χρειάζεται. Όλοι party strummer στο Mod Love.
1: Εκεί θα παίξουμε τις μουσικές μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε σας περιμένουμε.
0: Πάντα.
1: Ελάτε να τα πούμε από κοντά.
0: Ξεκινήσαμε λοιπόν την δεύτερη ώρα με τον δίσκο έκπληξη της εβδομάδας, καθώς δεν μας είχε ανακοινωθεί και ήρθε από το πουθενά. Το καινούριο άλμπουμ, να το πω, EP να το πω, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται, of course κυκλοφορείται, η καινούργια κυκλοφορία των OCs, περιέχει 5 κομμάτια, διάρκειας 30 λεπτών στο σύνολο, οπότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα mini άλμπουμ.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ο ίδιος ο Dwyer λέει για το δίσκο ότι προέκυψε από διάφορα τζαμαρίσματα, οπότε επέστρεψε λίγο σε πιο παλιές εποχές των OCs.
1: Και φόρμες, και χαιρόμαστε mm-hmm. πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, θύμισε πολύ παλιούς OCs, θύμισε και Supergrass εκεί που
0: και
1: είχε κάπου
0: στο,
1: προς το τέλος.
0: Δεύτερο EP, mini album τέλος πάντων για τους OCs φέτος. Θα θυμίσω, είχαμε και την κυκλοφορία τη solo του Dwyer ως Damaged Bug.
1: Φέτος ήταν αυτό.
0: Φέτος δεν ήταν.
1: Α, φέτος ήταν γι' αυτό.
0: Οπότε όπως μας έχουν συνηθίσει εκεί στον Αύγουστο που κυκλοφορούν κάτι, δεν πιστεύω να έχουμε κάτι άλλο φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να δούμε, βέβαια. Dwyer είναι αυτός.
1: Ναι, δεν αποκλείεις τίποτα, αλλά και τίποτα να μην υπάρξει είναι ήδη αρκετά.
0: Ναι. Πότε ήταν το προηγούμενο, ναι. Πέρσι ήταν. Κάθε χρόνο Αύγουστο πλέον τα κυκλοφορούν.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο καθυστερείς να πας στο επόμενο κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θες να πάω στο επόμενο.
1: Πάρα πολύ.
0: Πριν πάμε στο επόμενο ήθελα να σου ευχηθώ,
1: ναι.
0: Γιατί δεν τα είπαμε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Είχε γενέθλια χθες το αγόρι, να τον χαίρεσε.
1: Να τον χαίρεσε, τον Dicycle.
0: Πολύ χρόνος να είναι.
1: Βεβαίως, 39 χρονών 39 έφτασε
0: χρονών.
1: Και αυτός.
0: 39 χρονών και 39 δίσκοι. Και επιστρέφει.
1: Mm.
0: Και όπως έπρεπε να κάνει, τα ανακοίνωσε τα πράγματα την Τρίτη. Μια Τρίτη.
1: Έτσι. Πολύ καλά τα είπε.
0: Για να έχουμε υλικό.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το καινούριο κομμάτι, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, Chrome θα τιτλοφορείται το άλμπουμ. Το καινούριο άλμπουμ του Ty Segall, το οποίο μας έρχεται στις 28 Αυγούστου. Αλλά δεν θα έρθει μόνο του. Θα συνοδεύεται από το Love Fuzz. Ένα EP με δύο κομμάτια διάρκειας 10 λεπτά περίπου είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Και τα οποία θα είναι λίγο πιο drone από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί κάνε κάποιες αναφορές τώρα εδώ. Δεν τα... Α,
1: το εξώφυλλο πάντως είναι πολύ My Bloody Valentine, αν με ρωτάς.
0: Είναι το εξώφυλλο του Chrome, απλά σε άλλο χρώμα. Ναι, είναι στο χρώμα του Loveless.
1: Ναι.
0: Αναφορές στους Sleep, στους Sun, στους Guru Guru και στο Maggot Brain.
1: Α.
0: Οπότε... υποψιαζόμαστε περί τίνος πρόκειται.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι η μπάντα του Ty Segall για τα συγκεκριμένα άλμπουμ είναι ο Emmett Kelly στην κιθάρα, ο Ben Bogie στα πλήκτρα, ο Michael Cronin στο μπάσο και ο Ivan Barros στα drums.
1: Του κόρη.
0: Ο drummer των Want.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με αυτούς περιοδεύει, με αυτούς ηχογράφησε τους δίσκους και με αυτούς θα μας έρθει στις 25 Σεπτέμβρη.
1: Τι καλά.
0: Στο Floyd λοιπόν ο Ty Segall θα έρθει να μας παίξει τα καινούργια του τραγούδια από το Chrome. Το Black Paint έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Βάλτε το, ευλογημένε για το Θεό.
0: Τόση ώρα, αντε πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ξαναβάλτο, Γιώργο. Ξαναβάλτο.
1: Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο ανάγκη είχα ένα νέο Twins.
0: Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που λέγαμε ο Φερ είναι ότι με κάποιο τρόπο συνυπάρχει και ο παλιός εκείνος.
1: Όλο σωτάει, ναι.
0: Και ο καινούριος.
1: Και ο καινούριος, ναι,
0: και
1: πραγματικά.
0: Είναι φοβερό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι.
1: Στο κειμενάκι στο που συνοδεύει την κυκλοφορία στο Bandcamp έχει και recommended if you like, να σου πω τα ονόματα.
0: Ναι, θέλω.
1: Λοιπόν, Television.
0: Μάλιστα.
1: Blue Oyster Cult. Adolescence. Pink Fairies. Iggy. Crazy Horse. Και Nirvana.
0: Εντάξει.
1: Άντε, γεια.
0: Νομίζω ότι τέτοιο name dropping δεν έχει γίνει ξανά ποτέ.
1: Ναι, πώς του ήρθε τώρα αυτό να το κάνει. Να πούμε ότι στο δίσκο συμμετέχει πάλι ο Ματ Γιώκα, που είχε γράψει και τους στίχους στο προηγούμενο, και η Ντενή φυσικά.
0: Και που σκηνοθετεί πολλά από τα βίντεο κλιπ του.
1: Ναι, κυκλοφόρησε και βίντεο κλιπ για το Black Paint.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω κάτι, δεν το έχω προλάβει να το δω.
0: Δεν το έχω δει, αλλά γενικά ο Ματ Γιώκα έχει κάνει διάφορα. Έχει μεταφέρει τέλος πάντων με εικόνες διάφορα κομμάτια.
1: Και ο Τάι έχει συνοδέψει με μουσική το ντοκιμαντέρ που έχει κυκλοφορήσει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το καινούριο άλμπουμ του Ty Segall. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
0: Καλά, θα δούμε.
1: με τα επόμενα κομμάτια.
0: Θα δούμε.
1: Θα πάμε τώρα στο Connecticut. Να ακούσουμε τον κύριο Σμίρκ. Mm. Θα κυκλοφορήσει το... Πώς διαβάζετε αυτό τώρα? Speculative Fiction. 3 Ιουλίου μας έρχεται ο δίσκος Abide, το κομμάτι.

0: Έκλεισε και το line-up του release.
1: Ναι.
0: Που περιμέναμε πέστα. Τα ονόματα την ημέρα των Pet Shop Boys. Νομίζω τώρα ολοκληρώθηκε όλο το line-up. Μαζί με τους Pet Shop Boys, λοιπόν, η Saint Etienne. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία προσθήκη.
1: Πολύ ταιριαστό.
0: Και ο Grammatic. Αυτό όχι τόσο.
1: Αυτό αλλά... πολύ καιρό είχα να τον ακούσω.
0: Θα μαζέψει νομίζω αρκετό κόσμο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είναι από αυτούς που αγαπάει το.
0: Αν και το release συνηθίζει να βάζει πρώτο όνομα το λίγο πιο μεγάλο.
1: Mm.
0: Το μεσαίο είναι το λίγο πιο αδιάφορο, θα έλεγα.
1: Όπως ναι, κατάλαβα γίνει... τι λες. Για να μαζέψει κόσμο.
0: Πότε είχαν βάλει του Same, δεν είχαν βάλει πρώτους.
1: Ναι.
0: Πέρσι.
1: Ναι, που ήταν, βγήκε με το χρυσό το σοβρακάκι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί το αγόρι.
0: Μες στο λιοπύρι. 27 Ιουνίου, λοιπόν, οι Pet Shop Boys με Saint Etienne και Grammatic. Έχουμε και πριν τον David Byrne, έτσι. Πλησιάζουν
1: ναι,
0: οι μέρες.
1: Ναι, ναι. Άντε, γιατί να σου πω την αλήθεια από τη μέρα που μπήκε ο Ιούνιος και κάπως έτσι έβλεπα τα απογεύματα με αρκετό φως ακόμα. Έχω πολύ ξεμυαλιστεί. Πολύ θέλω συναυλία, να ξέρεις.
0: Θέλεις να πάμε και 24 Nick Cave?
1: Όχι.
0: Γιατί? Όχι. Anna von Hauswolf. Πρώτη. Και Baxter Dury.
1: Νομίζω ότι οι συναυλίες του Cave για μένα έχουν τελειώσει. Δεν είναι.
0: Υπάρχει και προσφορά διημέρου Nick Cave με Moby.
1: Ναι. Ακόμα δεν μου το
0: πίσω,
1: πουλάς.
0: Δεν
1: μου
0: τώρα.
1: Το πουλάς. Και...
0: Να δούμε τον Cave.
1: Έχουμε το Swed πριν έχουμε, από οποιονδήποτε. Τι εννοείς?
0: Κοίτα, και... νομίζω πρώτη προτεραιότητα από αυτά που δεν έχουμε βγάλει ακόμα ναι. Είναι η Offspring μαζί με Bad Religion.
1: Λοιπόν, αυτό πάρα πολύ το θέλω, εννοείται. Το Swed εννοείται πώς πεθαίνω. Και έχω και την Eka Vandal
0: και
1: τη
0: αυτό,
1: μέρα
0: ναι.
1: Του Limp Bizkit. Θα το πω και
0: γίνει,
1: εδώ το παραπονό μου.
0: Πες το. Κάπως να γίνει, να πας να δεις Eka Vandal και να φύγεις.
1: Αυτό. Δηλαδή, κάτσε. Είναι το εισιτήριο σαν να αγοράζεις κάτι πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβό, ρε παιδί μου. Ναι. Να μην μπορούμε να το μοιραζόμαστε. Δηλαδή, έβγαλες εσύ για τους Limp Bizkit. Να πάω εγώ να δω την Eka.
0: Να φύγεις,
1: να
0: έρθω εγώ.
1: Και να έρθεις εσύ να δεις Viagra Boys και Limp Bizkit.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ή να έρθω εγώ να δω Viagra Boys, να φύγω, να έρθει άλλος να δει Limp Bizkit.
1: Ναι, τέλος πάντων. Γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το κάνουν αυτό, πρέπει να σου το προτείνουμε. Δεν το έχουν σκεφτεί μάλλον.
1: Ναι,
0: είναι
1: καλά.
0: Καταπληκτική ιδέα.
1: Καταπληκτική ιδέα. Θα πάνε τα έσοδά τους υπέροχα. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε όλα. Μην ανησυχείς. Σιγά-σιγά.
1: Για να δούμε.
0: Προς το παρόν να πάμε στο Brooklyn.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε στους CS Cleaners. Μας έρχονται με το Watch This στις 26 Ιουνίου. Τρίτο σίγγλ το A, A, A, A.

0: Το τελευταίο είναι «Αου».
1: Γιώργο, άξιζε κάθε «Α» αυτό ναι. το τραγούδι. Και αν μπορούσα θα βάζα πέντε «Α».
0: Και τα τέσσερα ήταν καταπληκτικά. Άμα είχε και πέντε τώρα θα μιλήσουμε για το κομμάτι της χρονιάς.
1: Φοβερό, μπράβο.
0: CES Cleaners.
1: Από τον Brooklyn μας είπες αυτά τα παιδιά.
0: 26 Ιούνιου.
1: 26, α, και πολύ κοντά.
0: Πλησιάζει κιόλας. Πλησιάζει και αυτό.
1: Καταπληκτικά.
0: Να προχωρήσουμε τώρα να πάμε σε μια κυκλοφορία της περασμένης Παρασκευής που παραμελήσαμε, γιατί είχαμε ένα σωρό να ακούσουμε. Το καινούριο άλμπουμ των Victory Collapse, Non-Player Characters. Ο πρώτος δίσκος των Victory Collapse, στον οποίο υπάρχουν και πολλά synthesizers και πλήκτρα. Και στο κομμάτι που έχω διαλέξει, νομίζω αυτό είναι πιο εμφανές από όλα τα υπόλοιπα.

0: Στέναξε το synth, Γιώργο.
1: Ναι, ήταν έντονο. Στέναξε, δεν ήταν έντονο.
0: Στέναξε, όχι απλά.
1: Πρώτη φορά έντονο. Έβαλαν synth στο δίσκο, είπαν λίγο να το ζήσουν.
0: Όχι, εντάξει, καλά το κάνανε.
1: Καλά δεν έκαναν.
0: Αλλά... Το έβγαλε το μεροκάματο.
1: Αυτό που δεν κάνουν καλά είναι που δεν, δεν μας έχουν ανακοινώσει κάποια παρουσίαση δίσκου.
0: Ναι.
1: Κάπου είχαν παίξει live πρόσφατα.
0: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λυπάμαι εσείς αυτός που...
1: Να θυμόμαστε τώρα, ναι.
0: Που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα.
1: Πρέπει να μας το παρουσιάσουν το άλμπουμ η Victory Collapse. Να προχωρήσω τώρα.
0: Να προχωρήσεις βέβαια.
1: Να πάμε στους Interpol. Φρέσκο.
0: Αυτό πάλι.
1: Φρέσκο. Δεν το περίμενες αυτό.
0: Όχι. Πόσο μεγάλη έκπληξη.
1: Λέω, γιατί να μην το ακούσουμε. Καινούριο Interpol είναι. Μας έχουν χαρίσει τόσες ωραίες στιγμές στο παρελθόν.
0: Πώς είναι.
1: Για αυτά ίδια.
0: Α, εντάξει.
1: Ό,τι πιο Interpol έχεις ακούσει. This Mirror Weighs a Ton. Τίτλος του δίσκου.
0: This Mirror Weighs a Ton. Μη μου λες.
1: Έτσι λέγεται.
0: Μη μου λες.
1: 28 Αυγούστου. Ίδια μέρα με τον Die. Την πάτησαν οι Interpol. Δύο κομμάτια μας έδωσαν, το πρώτο και το δεύτερο που θα ανοίγουν το δίσκο. Θα ακούσουμε το νούμερο 2, το See Out Loud.

0: Άμα σε άφηνα, θα το είχε κόψει και από τη μέση.
1: Αχ, Γιώργο, αυτό το κομμάτι έπρεπε να έχει τελειώσει τουλάχιστον πριν 2 λεπτά, μη σου πω και πριν 2,5.
0: Ήθελα να τα πούν τώρα, Ιντερπολ.
1: Μας είπανε το ίδιο πράγμα 100 φορές. Όχι.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Προτιμάς αυτό που κάνουν οι strokes, ας πούμε, που ψάχνονται γενικότερα και κυκλοφορούν χαζομαρούλες, ή αυτό που κάνουν οι Ιντερπολ?
1: Όχι, είναι...
0: Που είναι αυτό το ίδιο...
1: Περίμενε, περίμενε. Αυτά είναι comfort πράγματα. Είναι... Δηλαδή, ούτε, για τον Κέρτ Βάιλ σου λέγα την άλλη φορά, ότι γράφει συνέχεια το ίδιο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Κέρτ Βάιλ κάνει ήδη πράγματα
1: ναι,
0: καινούργια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πες ό,τι θέλεις. Είναι από αυτά τα πράγματα όμως που μπορείς να τα συγχωρέσεις. Όμως, αυτό ήταν πιο μεγάλο από όσο έπρεπε. That's what
0: εντάξει,
1: she said.
0: Ήταν. Ήταν, αλλά...
1: Δηλαδή...
0: Δεν όχι. Ξέρω, εγώ λίγο το...
1: Όχι. Το καταλαβαίνω που το βλέπεις με συμπάθεια, αλλά εγώ που δεν έχω καμία... Δεν είμαι καθόλου προσκύμενη θετικά, αλλά ούτε και αρνητικά.
0: Είναι η καλή αυτή όμως, δεν είναι η κακή.
1: Είναι καλή, είναι καλή. Ναι, αλλά με τους κακούς γράφει ο Blank Pass.
0: Ακόμα
1: όχι,
0: είναι.
1: Δεν ξέρω, έγραψε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά ποιος ξέρει.
0: Έχουν εξαφανιστεί και εκείνοι, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Για τους editors λέμε,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το αστιάκι, η καλή και η κακή, γιατί μόνο έτσι μπορώ εγώ να τους ξεχωρίσω.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Παρακάτω θα πάμε σε κυκλοφορία Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Slippers. Οι Slippers είναι το προζεκτάκι της Madeline BB, όπου το BB stands for Babuka Black. Είναι η Madeline Babuka Black.
1: Αλλά γιατί το έκοψε αυτό το ωραίο όνομα.
0: Ναι, εντάξει. Καλλιτεχνικό. Slippers 08, ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Perennial Death.
1: Oh,
0: ένα
1: wow.
0: Label, είναι το μικρό αδερφάκι της K-Records, ένα label που μας έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό, mm-hmm. με τις κυκλοφορίες των Touch Girl από Apple Blossom. Mm-hmm. Λέγαμε για τους Kiwi Junior, λέγαμε για τους Sam Velvet Sidewalk. Ήρθε και το άλμπουμ της Slippers, το οποίο θέλω να σου πω ότι έχει 11 κομμάτια και διαρκεί 22 λεπτά.
1: Wow.
0: Είναι καταπληκτικό. Θα ακούσουμε το Till You Know.

0: Λοιπόν, Γιώργο, μετά από αυτό θα σου συγχωρήσω και Interpol και Editors και ό,τι θέλεις θα σου συγχωρήσω. Και Smashing Pumpkins.
1: Και Smashing... Α, τόσο πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Η Madeline Μπαμπούκα Black ήταν πριν σε μια μπάντα που λεγόντουσαν Yaki Duster. Τους θυμάσαι, σου λέει κάτι.
0: Όχι.
1: Γιατί κάτι μου θύμισε το όνομα.
0: Όχι. Δεν το έχω καθόλου.
1: Δεν τους είχαμε ακούσει παλιά.
0: Δεν το έχω καθόλου. Duster και το έχουμε ακούσει.
1: Duster,
0: αλλά...
1: ναι. Duster, okay.
0: Yaki Duster δεν θυμάμαι. Όχι.
1: Ωραία, έχουμε προς το παρόν το προτζεκτάκι των Sleepers. Κυκλοφόρησε ο δίσκος την Παρασκευή, όπως είπαμε, και θα συνεχίσουμε με κυκλοφορία Παρασκευής.
0: Αχ,
1: μια κυκλοφορία η οποία στον μικρό κόσμο μας έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση.
0: Πολύ ντόρος έγινε αυτή την Παρασκευή.
1: Είναι από αυτά τα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Που...
0: Έχω να πω, έχω.
1: Κερδίζουν συγκεκριμένα αγόρια.
0: Έτσι. πολύ εύστοχα το θέτεις.
1: Η Zoamba ήρθε με το Iceful, το ντεμπούτο της άλμπουμ για την Matador Records. Βέβαια η Zoamba, τα είχαμε ξαναπεί, επέστρεψε με κιθάρες, αλλά δεν την έχουμε γνωρίσει έτσι. Την είχαμε γνωρίσει ως σαξοφωνίστρια να παίζει free jazz και έχει κυκλοφορήσει κάμποσους δίσκους έτσι, με πιο πρόσφατο το Sun του 2025, το οποίο κυκλοφόρησε από την Small Town Super Sound.
0: Που είχε μαλλιά ακόμα. Τώρα τα ξούρισε.
1: Τώρα νέο look, νέο ήχος.
0: Και έπαθε Adrian Lenker.
1: Εντελώς Lenker.
0: Τώρα συγγνώμη δηλαδή, να τα λέμε. Το κομμάτι που έχεις διαλέξει, ωστόσο, είναι... Παίζει και από τα καλύτερα κομμάτια so far στη χρονιά, νομίζω.
1: Τόσο πολύ σου άρεσε. Εντάξει, ναι.
0: Πολύ.
1: Ξεχωρίζει σαν τεμίγα μες στο γάλα στο άλμπουμ της Zoamba. Είναι το Thousand Years.

0: Δεν βλέπω τον αντίστοιχο ενθουσιασμό όταν κυκλοφορούν τέτοια πράγματα, η Big Thief, η Electra.
1: Κοίτα, δεν το κάνουν και πάρα πολύ συχνά. Εγώ,
0: όταν το κάνουν.
1: Προς υπεράσπιση μου, σήμερα είπα λοιπόν σε αυτό το μικροσύμπαν όπου έγινε ο χαμός την Παρασκευή, ότι αυτά μας τα είχαν πει η Big Thief πριν 5 χρόνια.
0: Το είπες.
1: Έτσι, εκτός από όλο τον υπόλοιπο δίσκο εννοούσα, εκτός από αυτό το κομμάτι.
0: Εκτός από αυτό.
1: Εντάξει, αυτό δεν μας το έχουν πει η Big Thief.
0: Με τέτοια, με τέτοια πετάλια δεν μας το έχουν πει.
1: Θα είχα άλλη αντιμετώπιση αν μας το είχαν πει. Είχαν βγάλει και αυτοί ένα φοβερό κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, ένα, πώς το λέγανε, if, κάτι, if, ούτε που θυμάμαι.
0: Το not.
1: Το not.
0: Το not.
1: Το not.
0: Ναι.
1: Back then, έτσι. Και τους το είχα αναγνωρίσει. Όμως όλο το υπόλοιπο δεν μου λείπει.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια σου λέω, αυτή είναι
0: το ακούω.
1: Η ζωή είναι Big Thief στα καλά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί που δεν σε παίρνει ο ύπνος. Βέβαια σου λέω, η ομοιότητα στη
0: είναι
1: φωνή.
0: Είναι και η φωνή. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να σταματήσεις να το σκέφτεσαι. Είναι αδύνατο. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ.
0: Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πέρα από αυτό το κομμάτι, για τους fans των Big Thief και όχι μόνο. Το Ice Fool, με το Ice Fool θα περάσουν υπέροχα.
1: Ναι, θα περάσετε υπέροχα. Ισχύει.
0: Λοιπόν, να προχωρήσω. Να πάμε τώρα σε μία περίπτωση. Θα πάμε στην περίπτωση της Dead Oceans, η οποία έχει πάρει πάρα πολύ προσωπικά το θέμα του Bill Fay. Ο Bill Fay ήταν ένα singer-songwriter από τα 70s. Κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του το 1970, το 71 το δεύτερο του άλμπουμ. Μετά εξαφανίστηκε και επανήλθε το 12 με καινούριο δίσκο στην Dead Oceans. Κυκλοφόρησε 3 δισκάκια.
1: Μετά από σχεδόν 40 χρόνια.
0: Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από διάφορους αγαπημένους μας καλλιτέχνες οι οποίοι τον έχουν διασκευάσει. Μεταξύ αυτών ο Steve Gunn, ο Kevin Morby και η Julia Jacqueline.
1: Α, καλά, όλοι. Η συνομοταξία είναι η ίδια βέβαια, έτσι.
0: Η Dead Oceans κυκλοφορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάφορα δισκάκια με ακυκλοφόρητα, διάφορες ηχογραφήσεις από το παρελθόν του Bill Fay, ο οποίος, να πούμε, έφυγε από τη ζωή πέρσι το Φλεβάρι. Στο προζεκτάκι των διασκευών αυτή τη βδομάδα ήρθαν να προσθεθούν οι Memorials, οι οποίοι διασκευάζουν το Just a Moon.

0: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Πάμε για κλείσιμο.
1: Εγώ να σου πω αυτό, έπαθα, ήμουν πάνω στο Chris Craft.
0: Α, το έπαθες.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Πάρα πολύ. Ήμουν πάνω στο Chris
0: πολύ
1: Craft.
0: Πολύ χαίρομαι, γιατί είναι με Memorials λίγο...
1: Και αυτά και πολύ ωραία πέρασα. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία. Και εσύ τώρα θες να χαιρετήσεις.
0: Ωραία, θα περάσεις και το Σάββατο, αν έρθεις στο πάρτι του Strummer.
1: Εγώ σίγουρα θα έρθω, θα είμαι εκεί να διαλέξω τη μουσική σας από τις 11 μέχρι τις, λίγο μετά τις 12.
0: Από νωρίς στο Modlove,
1: ναι,
0: γενικώς.
1: Έχουμε και άλλους πριν, εννοείται.
0: Από οπότε... νωρίς μέχρι αργά, τέλος πάντων.
1: Μέχρι αρκετά αργά.
0: Τώρα, για τη συνέχεια, Αντώνη, δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Κοπάνα ο άτιμος.
0: Και εμείς κοπάνα την άλλη Τρίτη, όμως.
1: Και εμείς κοπάνα την άλλη Τρίτη. Θα λείπω, τι να κάνω. Δεν δίναμε.
0: Ωραία, τα ξαναλέμε, λοιπόν.
1: 20 κάτι.
0: 23. Τα λέμε 23 Ιούνιου για κλείσιμο το καινούριο single των Sheer Water. The New World. Το καινούργιο του άλμπουμ, το οποίο μας έρχεται στις 31 Ιουλίου.
1: Δεν τρελάθηκα εγώ, να ξέρεις. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, γιατί έχω χρόνο. Δεν έχω Αντώνη μετά. Δεν τρελάθηκα.
0: Δεν τρελάθηκες. Ωραία, πάμε σε άλλο. Κάτσε να δούμε τι
1: έχουμε.
0: Όχι,
1: να το παίξεις. Αλλά σου λέω, δεν τρελάθηκα.
0: Και εγώ το λέω, το διάλεξα τώρα, Sheer Water. Λέω, εντάξει, του αγαπάει πολύ η Λέκτρα.
1: Ναι,
0: λέω, διακλείσιμο.
1: Συνταγή έτσι καλή, άχαστη.
0: Πώς την πάτησε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Άντε, θα το ακούσουμε.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.